Τρεις το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. Τρεις το μεσημέρι, με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Κόσμος.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Επειδή σ' αγαπώ και στην αγάπη ξέρω να μπαίνω σαν πανσέλινος από παντού. Για το μικρό το πόδι σου μες τα χέρια.

τρεις εντόνια, να μαδάω για σε μια, και έχω τη δύναμη αποκοιμισμένη να φυσώ, να σε πηγαίνω μέσα από φεγγερά περάσματα και κρυφές της θάλασσας στοές, υπνοτισμένα δέντρα με αράχνες που ασημίζουν. Ακουστά σε έχουν τα κύματα. Πώς χαϊδεύεις, πώς φυλάς, πώς λες ψιθυριστά το τι και το ε. Τριγύρω στο λαιμό, στον όρμο, πάντα εμείς το φως και η σκιά. Πάντα εσύ τα στεράκι και πάντα εγώ το σκοτεινό πλεούμενο. Πάντα εσύ το λιμάνι και εγώ το φανάρι το δεξιά. Το βρεμένο μουράγιο και η λάμψη επάνω στα κουπιά. Ψηλά στο σπίτι με τις κλιματίδες, τα δετά τριαντάφυλλα, το νερό που κρυώνει. Πάντα εσύ το πέτρινο άγαλμα και πάντα εγώ η σκιά που μεγαλώνει. Το γερτό παντζούρι εσύ, ο αέρας που το ανοίγει εγώ, επειδή σ' αγαπώ και σ' αγαπώ. Πάντα εσύ το νόμισμα κι εγώ η λατρεία που το εξαργυρώνει. Τόσο η νύχτα, τόσο η βοή στον άνεμο, όσο η στάλα στον αέρα, τόσο η σιγαλιά. Τριγύρω η θάλασσα η δεσποτική, καμάρα του ουρανού μετάστρα, τόσο η ελάχιστη σου αναπνοή, που πια δεν έχω τίποτε άλλο μες στους τέσσερις τοίχους, το ταβάνι, το πάτωμα, να φωνάζω από σένα και να με χτυπάει η φωνή μου, να μυρίζω από σένα και να αγριεύουν οι άνθρωποι, επειδή το αδοκίμαστο και το απαλού φερμένο δεν τα αντέχουν οι άνθρωποι. Κι είναι νωρίς, μ' ακούς? Είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο αυτόν, αγάπη μου, να μιλώ.

ήλιος καρφωμένος στην άκρη του ουρανού σημαδεύει το τέλος μιας ακόμα ζεστής καλοκαιριάτικης μέρας.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.

3 το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr

Τρεις το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. Τρεις το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Νέο κεφάλαιο στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε άμυνα και ασφάλεια, σχολίασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας την υπογραφή της επιστολής πρόθεσης για τη συνεργασία μεταξύ του ΙΠΕΘΑ και της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Φλόριντα. Το απόγευμα, η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ θα ακολουθήσει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος Μετενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο ο Πάνος Ρούτσι κατά τη διάρκεια της δίκης για τα Τέμπη. Δεν είναι λύση τα πιο ψηλά κτίρια. Υπάρχουν 40.000 κλειστές κατοικίες στην Αθήνα, 20.000 χωρίς ρεύμα, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τη στεγαστική κρίση. Ο οδηγός έβγαλε τσεκούρι στην Ιερά Οδό μετά

0: από καυγά για την προτεραιότητα.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: πίστη ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί. Συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κόσμος στους 93.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το μάτς με τον Όφη, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει τους διεθνείς και να καταστρώνει το πλάνο του χωρίς το Βάργα, ο οποίος είχε κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν και αποτελούσε μία από τις βασικές πηγές γκολ της Ένωσης. Ο Αρμάντο Γκονζάλες δεν έκρυψε την απογοήτευσή του όταν έγινε αλλαγή στο Μεξικό Χιλί, την ώρα που δίνει μεγάλη μάχη για χρόνο συμμετοχή σε Εθνική και Ολυμπιακό. Η οψιόν ανανέωσης που διατηρεί ο ΠΑΟΚ προσφέρει άνεση χρόνου στις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, την ώρα που υπάρχει διάθεση για επιβράβευση του παίκτη. Με το απόλυτο στην Ελλάδα και περισσότερες λύσεις στο ρόστερ, ο Τζέικοπ Νίστρουπ καλείται να κρατήσει τον Παναθηναϊκό σε υψηλές στροφές μετά τις εθνικές ομάδες. Ο Δανός τεχνικός περιμένει παράλληλα περισσότερες διαθέσιμες λύσεις με τις επιστροφές ποδοσφαιριστών, όπως η Ταμπόρδα και Κρίστιανσεν, να μπορούν να προσθέσουν ποιότητα και επιλογές. Ισπανός διαιτητής ορίστηκε στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί. Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Κόσμος του 93.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι.

0: κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.

0: 3 το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Νέο κεφάλαιο στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε άμυνα και ασφάλεια, σχολίασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας την υπογραφή της επιστολής πρόθεσης για τη συνεργασία μεταξύ του ΙΠΕΘΑ και της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Φλόριντα. Το απόγευμα, η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ θα ακολουθήσει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος Μετενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο ο Πάνος Ρούτσι κατά τη διάρκεια της δίκης για τα Τέμπη. Δεν είναι λύση τα πιο ψηλά κτίρια. Υπάρχουν 40.000 κλειστές κατοικίες στην Αθήνα, 20.000 χωρίς ρεύμα, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Ξάρης Δούκας για τη στεγαστική κρίση. Οδηγός έβγαλε τσεκούρι στην Ιερά Οδό μετά από

0: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Σου φέρνω στρίδια απ' τα σπρονίσι.

0: Ονομάζεστε?
1: Κάθριν.
0: Πώς?
1: Κάθριν.
0: Κάθριν.
1: Μάλιστα.
0: Το όνομά σου, κυρία μου. Πώς είπατε στον όνομα σου?
1: Εκατερίνη του Φεξί.
0: Εκατερίνη. Κάθριν.
2: Τα εγγλέζικα αργούν. Έχουν δύσκολη προφορά.

πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996, για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλεξανδρός στην Πρώτη Σερών.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
7: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
8: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
3: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
2: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Τάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
3: Μετά, πρώτα τα υλικά.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
3: Τιμές θαύμα για όλους.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Χαίρετε. Καλημέρα σας, ορίστε. Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου?
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: Λέγες, πώς ονομάζεις?
1: Κατσαρεβάτσις.
0: Ναι. Ωραία, Κατσανεβάτσις.
1: Μπαρδούν, όχι Κατσαρεβάτσις. Κατσανεβάτσις.
0: Εγώ τι λέω? Κατσανεβάτσις δεν λέω?
1: Μπαρδούν, λάθος. Εσύ τι αστυνόμε μου, έλες Κατσανεβάτσις. Εσύ λες Κατσανεβάτσις.
2: Θα σε πρίξει, αδερφούλη μου, με το Κατσανεβάτσις. Θα σε πρίξει.
0: Σε παρακαλώ.
2: Δεν είναι πράγμα αυτό.
0: Σε παρακαλώ.

0: Τρεις το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. Τρεις το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές φράκι στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας ανακοινώθηκαν μετά το πέρας της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο στην Αθήνα. Τη δυνατότητα παροχής επιδότησης εκτός από το πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης προβλέπει η τροπολογία που συζητείται σήμερα στη Βουλή. Αρκετοί γνωστοί τραγουδιστές που κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί στα νυχτερινά κέντρα που λειτουργούσε ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης ανήκουν στους εργαζομένους που ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος απάτης υποτίθεται ότι ασφάλιζε αλλά δεν κατέβαλε ποτέ τις εισφορές.

0: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Η άνεμη νότιοι 3 με 4, τοπικά στα πέλαγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Σύφνος, 23 Ηράκλειο Χανιά, 25 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Καλαμάτα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικολίνα και ακούτε το Ράδιο Κόσμος στους 93. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου, όμορφη μέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας. Να ακούσουμε πολύ μουσική, να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας. Καλή ακρόαση σε όλους.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93 και ήρθε η ώρα να δούμε και τα νέα της Showbiz Αλεξάνδρου. Λιώνει το διαδίκτυο με τον μικρό Πάρη στην αγκαλιά του εκεί που σταματάνε όλα. Στιγμές απόλυτης οικογενικής ευτυχίας βιώνει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα άκρο συγκινητικό στιγμιότυπο. Ο γνωστός παρουσιαστής και μοντέλο ανέβασε στα social media μια πολύ τρυφερή φωτογραφία στην οποία κρατά στην αγκαλιά του το μικρό του γιο με όνομα Πάρη. Η ανάρτηση έλειωσε στις καρδιές των ακολουθών του, αλλά όχι μόνο λόγω της γλυκιάς εικόνας, αλλά και εξαιτίας της γεμάτης νόημα λεζάντας που επέλεξε να τη συνοδεύσει. Ο ίδιος έγραψε χαρακτηριστικά «εκεί που σταματάνε όλα», αποτυπώνοντας με το πιο ειλικρινή τρόπο τα συναισθήματα που γεννά η πατρότητα και η μοναδική σχέση που έχει αναπτύξει με το γιο του. Όσοι έχουμε μικρά παιδιά βιώνουμε όλη αυτή την ευτυχία όταν παίρνουμε αγκαλιά το μικράκι μας, πραγματικά παγώνουν και σταματάνε όλα.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος, γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις δεν έζησε ποτέ του.

0: Ραδιοκόσμος τους 93 και κάποια από μας θα βγούμε μια όμορφη βόλτα εδώ στην όμορφη την πόλη μας, την Σέρες. Κάποιοι όμως θα μείνουμε μέσα στο σπίτι, γι' αυτό και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να περάσουμε το χρόνο μας και τι ταινίες έχουμε να δούμε στην τηλεόρασή μας. Ερτρία στις 2.30 ο νικητής. Σταρ στις 3 η ώρα η Βουλευτίνα. Ερτένα στις 8 η ώρα ο γαμπρός μου ο δικηγόρος. Όπεν στις 9 The 8th Day. Και στο Sky στις 10.30 το δόλωμα. Βλέπω έχουμε και ακόμη μία στις 11 παρα 20 στο Σταρ ο Εξυπνάκιας.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
10: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
11: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
10: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
11: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
10: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
11: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
10: Βασίλης Οικονόμου.
11: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
10: Site www.economousseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
12: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή, έχει γίνει viral.
13: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
12: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Τάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
13: Μετά, πρώτα τα υλικά.
12: Supermarket Kansas.
13: Τιμές θαύμα για όλους.
14: Αθλητικά νέα στο λεπτό.

0: Μετά την αίτητη πορεία της στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της στη League A του Nations League, η Ελλάδα ανέβηκε 5 θέσεις και βρίσκεται πλέον 41η στην κατάταξη της FIFA. Θετικά μηνύματα από τον Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος πλησιάζει στο να ξαναμπεί σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων στην ΑΕΚ. Κοντά στην επιστροφή και ο Θωμάς Στρακώσια, το παλεύει για όφη ο Αλεξάνδρος Ζούπκοφ. Στο Αζερβαϊτζάν υποστηρίζουν ότι ο 18χρονος εξτρέμ Αλί Ιμπραήμ έρχεται στην Ελλάδα για δοκιμή και αν πείσει τότε θα αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολέου του, με τους ανθρώπους της ομάδας να αισιοδοξούν ότι το θέμα θα κλείσει θετικά. Στο μπάσκετ, ο Άρης υπερασπίστηκε την έδρα του με τον καλύτερο τρόπο και έφτασε στη νίκη επί της Μπούργος με 93-80 για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Ύστερα από έναν δραματικό σε εξέλιξη αγώνα, η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει της φιλανδικής Σαλόν Βίλπας 95-93 και να ανοίξει λογαριασμό στο Basketball Champions League.
1: Κόσμος στους 93.

Ράδιο Κόσμο στους 93 και σήμερα θα δούμε φθινοπορεινά τοπία και ήσυχα χωριά. Ορεινή Αρκαδία, Δημητσάνα, Στεμνίτσα είναι ο ιδανικός προορισμός στην Ελλάδα για τον Οκτώβριο. Κορυφαίοι προορισμοί στην Ελλάδα, ζαχαροχώρια ιδανικά για πεζοπορία, τοξωτά γεφύρια και παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Νότιο πύλιο συνδυάζει αρμονικά το βουνό με τη θάλασσα σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Μονεμβασιά, μια παραμυθένια καστροπολιτεία, ιδανική για φθινοπορεινό ταξίδι. Λίμνη Πλαστήρα, εξαιρετική επιλογή για κοντινή επαφή με τη φύση και χαλάρωση. Πάμε να δούμε και δημοφιλείς ευρωπαϊκούς και διεθνείς προορισμούς. Ρώμη, Ιταλία, ήπιος καιρός, επισκέψεις σε μουσεία και φθινοπορεινές γεύσεις. Μαρακές ή αλλιώς Μαρόκο. Ζεστός καιρός, εξερεύνηση στην έρημο και παραμονή σε παραδοσιακά ρίαντς. Βιέννη, Αυστρία, πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα, μουσεία και φθινοπορεινές διάφορες εκδηλώσεις.

0: Ακούτε Ράδιο Κόσμος, εδώ παρέα με την Νικολίνα Κότα. Για να διαβάσετε τα νέα της ημέρας μπορείτε να μπείτε στο cosmosnews.gr. Επίσης μπορείτε να ακούσετε μουσική στο cosmosradio.gr και για όποιος θέλει ξένη μουσική μπορεί να μπει στο cosmosradio.eu. Έχουμε διάφορες μουσικές από διάφορες χώρες, χαλαρωτικές, μαγευτικές που σας ταξιδεύουν.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

κόσμο στους 93 και πάμε να δούμε και μία παράξενη είδηση και ταυτόχρονα αστεία θα έλεγα. Ντρόν που καθαρίζει φωτοβολταϊκά έπλυνε σκύλο το βίντεο με το μπουγέλο που έγινε viral. Ο σκύλος που βρέθηκε κάτω από το νερό που εκτόξευε το ντρόν ξεκίνησε να τεινάζει το

0: κεφάλι του και να προσπαθεί να δαγκώσει το νερό. Αν κάποιος μας έλεγε πριν από κάποια χρόνια ότι θα δούμε ντρόουν να παίζει μπουγέλο με έναν σκύλο, τότε θα λέγαμε πως πρόκειται για σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Εν έτη 2026, ωστόσο, όλα είναι πιθανά. Σκύλος ντρόουν και μπουγέλο μπορεί να θεωρηθεί ως το νέο και απόλυτο τρίπτυχο της επιτυχίας. Στα πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα social media και ήδη έχουν γίνει viral, φαίνεται ένα βιομηχανικό ντρόουν αρμόδιο για καθαρισμό φωτοβολταϊκών να ψεκάζει από αέρος. Ενώ η επίδειξη έχει ξεκινήσει ομαλά, ξαφνικά εμφανίζεται ένας λευκός, μάλλον αδέσποτος σκύλος. Έτσι δεν χάνει η ευκαιρία να δροσιστεί, ενώ ταυτόχρονα τεινάζει το κεφάλι του και προσπαθεί να δαγκώσει το νερό και κοιτάζει προς τον ουρανό για να δει από πού προέρχεται το νερό. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ψυχή των χρηστών έλειωσε. Οι χειριστές του ντρόουν κινέζικης εταιρείας είχαν στόχο να δείξουν το καθαρισμό των ηλιακών πάνελ και πόσο καλά εκτοξεύει νερό για να απομακρύνει σκόνη και πολύματα. Η συμμετοχή του σκύλου στην επίδειξη φαίνεται πως επιβεβαίωσε και τους πιο καχύποπτους τις δυνατότητες των ντρόουν. Το βίντεο έχει ξεπεράσει τις 10 εκατομμύρια προβολές, προκαλώντας χιουμοριστικές αντιδράσεις, παράλληλα με κάποιες επικρίσεις για πιθανή ενόχληση του σκύλου κατά τη διάρκεια της επίδειξης.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί τσικάλεος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουρούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τη θέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ

0: σκέφτει ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος.

0: Βελόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Η άνεμη νότιη 3 με 4, τοπικά στα πέλαγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 23 Ηράκλειο Χανιά, 25 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Καλαμάτα.

0: Κόσμο στους 93 και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε εσάς τους αγαπημένους μας ακροατές που είστε εδώ καθημερινά και μας ακούτε, στους φίλους μας τον Γιώργο και τον Στέλιο, στη φίλη μας τη Λίτσα και τον Δημήτρη, στην κυρία Μαρία, τον κύριο Άγγελο και τον κύριο Βασίλη, στην φίλη μας την Νόξης που βρίσκεται στην Κύπρο και να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στον φίλο μας τον Ανδρέα.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων. EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousaires.gr.
2: Κόσμος στους 93, η Λευκή Νύχτα 2026 στις Σέρες θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Η μεγάλη αυτή γιορτή της αγοράς διοργανώνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Σερών και το Επιμελητήριο Σερών. Τι περιλαμβάνει η φετινή διοργάνωση μεγάλες προσφορές? Τα εμπορικά καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά έως αργά το βράδυ, προσφέροντας ειδικές εκπτώσεις και μοναδικές τιμές στους καταναλωτές. Παρουσιάσεις και εκδηλώσεις. Στην εκδήλωση θα δώσουν το παρόν ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής Στέφανος Κωνσταντινίδης. Μουσική και δράση. Κάθε γειτονιά της πόλης θα αποκτήσει γιορτινό ρυθμό με μουσική από DJs και παράλληλες δράσεις σε κομβικά σημεία των Σερών. Θα μάθουμε περισσότερες πληροφορίες και για τα ωράρια και εννοείται θα σας ενημερώσω.
3: Τα ρετρό τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος στους 93, 5η σήμερα 8 Οκτωβρίου, ο καιρός στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρώπη παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες σε διάφορες περιοχές με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους έως και τους 28 βαθμούς, συνεχίζοντας το γενικά θερμόμετρο μοτίβο του φετινού Οκτωβρίου. Κεντρική Ευρώπη και Άλπης προβλέπονται ψυχρότερες εισβολές με χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα στις Άλπες, σε αντίθεση με τις υψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν νωρίτερα στο φθινόπωρο. Γενική τάση, ο Οκτώβριος του 2026 κινείται γενικά σε θερμόμετρα από τα κανονικά επίπεδα για την νότιο-ανατολική Ευρώπη, αλλά με μεταβαλλόμενα πιο άστατα και ψυχρότερα διαστήματα ανά περιοχή.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
6: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστιάδα 10, Αλεξανδρούπολη 12, Καβάλα 11, Σέρες 10, Θεσσαλονίκη 11, Ιωάννινα 8, Άρτα 12, Λαμία 11, Χαλκίδα 14, Αθήνα 17, Σύρος 18, Νάξος 15, Σαντορίνη 19, Μήλος 17, Χανιά 15, Ηράκλειο 16, Κάρπαθος 19, Ρόδος 20, Κος 18 βαθμούς, Σάμος 16, Μυτιλίνη 17, Λίμνος 15 και στην Καλαμάτα 12 βαθμούς.
1: Τα ρεμπέτικα που περπάτησαν στους δρόμους του κόσμου μας. Ο Βασίλης Τσιτσάνης δημιουργεί, η Σωτηρία Μπέλου ερμηνεύει, πέφτει σε λάθη. Από το δίσκο Σωτηρία Μπέλου, από τις 78 στροφές.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά στον κόσμο μας.

0: Ραδιοκόσμος το 93 και ακούσατε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 παρέα με την Νικολίνα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκης. Από μένα εύχομαι να έχετε καλό υπόλοιπο της ημέρας και να είσαστε πάντοτε καλά και να έχετε πάντα θετική σκέψη και ενέργεια. Γεια σας.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνιο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
2: Μα τώρα, βοήθεια!
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κεύε δοκιμάσατε.
3: Κεύε! Ρε μάστορα, αξίζουν!

0: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
1: Και δε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
0: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της.
3: Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
4: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
5: Σχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο ξαρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής. Και η τσιαπάτα, το χωριάτικο, το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό, βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
11: Πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας ανακοινώθηκαν μετά το πέρας της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο στην Αθήνα. Τη δυνατότητα παροχής επιδότησης εκτός από το πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης προβλέπει η τροπολογία που συζητείται σήμερα στη Βουλή. Αρκετοί γνωστοί τραγουδιστές που κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί στα νυχτερινά κέντρα που λειτουργούσε ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης ανήκουν στους εργαζομένους που ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος απάτης υποτίθεται ότι ασφάλιζε αλλά δεν κατέβαλε ποτέ τις εισφορές.

0: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Η άνεμη νότιοι 3 με 4, τοπικά στα πέλαγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 23 Ηράκλειο Χανιά, 25 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Καλαμάτα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Πριν να ξεκινήσουμε την εκπομπή, να ρωτήσουμε το Τζιμάκο. Το σεξ τελικά βοηθάει στο να ακούμε καλύτερα, στο να νιώθουμε καλύτερα μια εκπομπή?
2: Ναι, πιστεύω το σεξ είναι η κινητήριος, δεν θα το έλεγα δύναμη, θα το έλεγα force without the brains, μπαίνει σε θέματα, έχουν σε μηχανή δημοπαίες, αν εμπήχανε τόσο και μόνο ποτέ δεν σε μηχανή πέλαφες πέγει. Και κάνουμε σχέδια προσπάθεια, λέει, βρίσκονται με τον πόχο, αν φύγανε πέσα δε, αλλά κάναμε λίμπη, άνοιγε δέσκο.
1: Καταλάβαμε απόλυτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

κάπως έτσι έφτασε και η Πέμπτη μας μετά το Φίσα Σιωπηλά και την Ιουλία Καραπατάκη και την παρέα της. Σας λέω και εγώ μια καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στη συντροφιά. Προσέχετε λίγο στην οδήγηση. Το πρωί είναι πάντα λίγο πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Πολύ είναι αφηρημένοι. Πολύ λόγω του άγχους και του τρεξίματος δεν προσέχουν ούτε τις σηματοδότες. Έχετε λίγο το νου σας. Το παρατηρούμε πολλές φορές από τα παράθυρα του σταθμού και την πλατεία, ακόμη και μέσα από την στάση των αστικών λεωφορείων, να περνούν αυτοκίνητα στο αντίθετο ρεύμα. Έχετε το νου σας. Και καλημέρα, μόλις με ενημέρωσαν για ένα ατύχημα, το οποίο ελπίζουμε να μην γίνει δυστύχημα, στην Αντιγονιδόν με Εγνατία στην Θεσσαλονίκη. Πολύ άσχημο, με μοτοσυκλέτα. Ασθενοφόρα, περιπολικά και πολλοί κόσμος στο σημείο. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης, τεχνική υποστήριξη ο κύριος Λάκης Καρασαβαϊδης, δημοσιογραφική έρευνα ο κύριος Νίκος Αμερικάνος. Είτε μας ακούτε στις Σέρες, είτε στο Αγρίνιο, είτε στο Μεσολόγγι, είτε στην Ιγρίτα μας, είτε στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και το εξωτερικό, καλή σας μέρα. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία, η Πελαγίτσα. Χρόνια σου πολλά, Πελαγία. Υγεία, ευτυχία και πολύχρονη στη ζωή σου. Είναι καλός σχεδόν σε όλη τη χώρα. Δεν έχουμε κάπου ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε μια ωραία μέρα. Μακάρι να είναι καλή και ήρεμη και να κυλήσει ομαλά. Σας καλωσορίζουμε στις πρωινές περιπλάνησεις.

0: chez toi.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα και όπως έκανε δηλώσει και ο κύριος Κυρανάκης στην ΕΡΤ, ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Ιστορική στιγμή για τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αναφορές του κυρίου Ρούμπιο στην ελληνική ιστορία, στο δυτικό πολιτισμό και πολλά άλλα έδειξαν ότι οι σχέσεις της Ελλάδος με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι καλύτερες. Ο κ. Κυρανάκης μίλησε στην ΕΡΤ σήμερα και είπε ότι και το πρόγραμμα των FT35 αλλά και ο ενεργειακός διάδρομος, όπως είπε, καθιστά την Ελλάδα σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Για την Αθήνα, είπε ο κ. Κυρανάκης, ότι η Αθήνα δεν χωράει άλλους ανθρώπους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ενισχυθούν και άλλες περιοχές της χώρας, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ισορροπία στην κατανομή του πληθυσμού. Τώρα, αυτό πώς το είπε, γιατί το είπε, πώς το εκτιμά και πραγματικά πώς το σκέφτεται, εγώ θα ήθελα πολύ να γνωρίζω την ανάλυση του κ. Κυρανάκη, ότι μια πόλη δεν χωράει περισσότερους ανθρώπους, τι να πούνε οι άνθρωποι στο Παρίσι, σε άλλες περιοχές, και για να βρίσκεται κάποιος σε μια χώρα δεν είναι μόνο θέμα δουλειάς, παίζουν και πολλά άλλα. Περιμένουμε λοιπόν στο μέλλον κάποια στιγμή να του κάνω μια ερώτηση για το πώς το σκέφτηκε αυτό και έκανε αυτή τη δήλωση. Τη διαβάζετε στο cosmosnews.gr ή στα αρχεία της ΕΡΤ. Και σήμερα κοντά μας έχουμε το cosmosnews.gr. Σας καλωσορίζουμε στην παρέα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες στιγμές και με ειδήσεις από την πολιτική αλλά γενικότερα και με πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα μας. Είχαμε στο Ρέθυμνο πριν λίγο δύο συλλήψεις μέσα σε μια χασισοφυτεία στο Μυλοπόταμο και ταυτοποιήθηκαν και άλλοι δύο. Και επίσης το κονδύλι 1,5 εκατομμύριο ευρώ για καθαρισμό ρεμάτων στο Μουζάκι, στην Καρδίτσα, Σοφάδες και σε άλλες περιοχές. Στην Ισπανία, πρόορες εκλογές, δήλωσε ο Πρωθυπουργός εκεί από τις έντονες αντιδράσεις του λαού που βγήκε στους δρόμους και διαμαρτυρήθηκε και για αυτό που έγινε στη Θέουτα και για το μεταναστευτικό, αλλά και για πολλά άλλα σημαντικά θέματα. Ο καθένας τα προβάλλει όπως νομίζει και το κάθε site. Την ερχόμενη εβδομάδα που θα μας έρθει, θα έχουμε ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί έχουμε και πάλι μια σχετική άνοδο. Θα τα δούμε όλα αυτά παρέα με αγαπημένα μας τραγούδια από την Ελλάδα και όλη τη γη. Καλημέρα και πάλι σε όλους και όλες εσάς.

Ρωτάς αποφύγει μαζί με τον Μανώλη Φάμελο. Στην καλημέρα μας και πάλι Πελαγία, χρόνια σου πολλά. Ξέρω ότι θυμόσαστε ίσως μια ταινία με τον Παπαγιανόπουλο και ίσως σας φέρνει κάτι το Πελαζή, ίσως και τη Ρένα Βλαχοπούλου σε κάτι άλλο με το Πελαζή. Γενικότερα υπήρξε το Πελαγίος όνομα και στον ελληνικό κινηματογράφο. Η ώρα είναι 10 και 29 πρώτα λεπτά. Σε λίγο μετά το διάλειμμα θα θυμηθούμε και κάποιο τραγούδι και κάποια τραγούδια και από τον ελληνικό κινηματογράφο, τα οποία πάντα τιμούμε, και περισσότερο ο Ηλίας ο Τάσκου στην δική του εκπομπή. Και πάλι καλημέρα σε όλους, να είσαστε καλά από όπου και αν μας ακούτε. Ευχόμαστε ότι καλύτερο. Για τις ειδήσεις της ημέρας μπορείτε να τις διαβάσετε και στο cosmosnews.gr.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων γενικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή.

0: ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economusseres.gr.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Μετά την αίτητη πορεία της στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της στη League A του Nations League, η Ελλάδα ανέβηκε 5 θέσεις και βρίσκεται πλέον 41η στην κατάταξη της FIFA. Θετικά μηνύματα από τον Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος πλησιάζει στο να ξαναμπεί σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων στην ΑΕΚ. Κοντά στην επιστροφή και ο Θωμάς Στρακώσια, το παλεύει για όφη ο Αλεξάνδρος Ζούπκοφ. Στο Αζερβαϊτζάν υποστηρίζουν ότι ο 18χρονος εξτρέμ Αλί Ιμπραήμ έρχεται στην Ελλάδα για δοκιμή και αν πείσει τότε θα αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολέου του, με τους ανθρώπους της ομάδας να αισιοδοξούν ότι το θέμα θα κλείσει θετικά. Στο μπάσκετ, ο Άρης υπερασπίστηκε την έδρα του με τον καλύτερο τρόπο και έφτασε στη νίκη επί της Μπούργος με 93-80 για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Ύστερα από έναν δραματικό σε εξέλιξη αγώνα, η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει της φινλανδικής Σαλόν Βίλπας 95-93 και να ανοίξει λογαριασμό στο Basketball Champions League.
5: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Λοιπόν, πολλά πράγματα και διάφορα συμβαίνουν γύρω μας όσο εμείς χαλαρώνουμε, πίνουμε τον καφέ μας, σκεφτόμαστε, διαβάζουμε ή οδηγούμε, είμαστε στο γραφείο ή στη δουλειά. Καλή σας μέρα όπου και αν βρίσκεστε. Είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία, με αντιγονιδών που καταγράφηκε. Με μοτοσυκλετιστή να έχει συγκρουστεί με αυτοκίνητο που από ό,τι φαίνεται στις πρώτες ενδείξεις έχει περάσει τον κόκκινο σηματοδότη. Η τροχαία ερευνά το σημείο που έχει γίνει το ατύχημα. Για νεότερα, την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε ισότητα πλέον στις αμοιβές των δύο φύλων από την 1η Νοεμβρίου. Διαβάστε περισσότερα στο cosmosnews.gr. Ο υφυπουργός εξωτερικών, ο κ. Χατζηβασιλείου, μίλησε στο Sky και είπε πως αποδεικνύεται η ταύτιση συμφερόντων και προτεραιοτήτων μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Εμβληματική ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα, δήλωσε ο κ. Χατζηβασιλείου, και όσοι θέλετε μπορείτε να διαβάσετε όλα όσα είπε στο cosmosnews.gr. Μίλησε, επαναλαμβάνω, στο Sky, είπε για αυτή την εμβληματική παρουσία ο κ. Χατζηβασιλείου. Δεν ξέρω αν θέλετε να ακούσουμε ίσως δύο λόγια από τα λεγόμενά του στη σημερινή εκπομπή στο Sky.
2: Προχωρήσουν τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης και γενικά ενεργειακή διάδρομη στην περιοχή, διότι αυτό είναι προς το συμφέρον όλων μας. Ξεχωρίζω, πέρα από τα δύο καλώδια που έχουμε, τον GSI και τον Gredzi, το καλώδιο με την Αίγυπτο, εδώ έχουμε τον κάθετο διάδρομο. Mm-hmm. Εκεί όπου πριν από μερικά χρόνια λέγαμε ότι θα ερχόταν ενεργειακή πόρη από τη Μαύρη Θάλασσα προς την Ελλάδα, τώρα πάμε σε αντίθετη διαδρομή. Από την Ελλάδα LNG προς την Ανατολική Ευρώπη, προς το Βόρρα. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι ουσιαστικά κομμάτια ενός παζλ που έχει την τελική εικόνα ότι η Ελλάδα είναι στην πράξη πόλος σταθερότητας και πάροχος ασφάλειας. Αν ξεχωρίσει δε κανείς την πολύ σωστή προετοιμασία που έγινε από το Υπουργείο Εξωτερικών το τελευταίο διάστημα, δεν ήταν μια απλή και εύκολη επίσκεψη, το καταλαβαίνετε φαντάζομαι αυτό, η συνάντηση των δύο υπουργών, Γεραπετρίτη και Ρούμπιο, κράτησε πάνω από 45 λεπτά, γεγονός που αποδεικνύει.
1: Αυτά με λίγα λόγια είπε ο κύριος Τάσος Χατζηβασίλου και άλλα στην πρωινή εκπομπή του Sky. Εμείς είμαστε εδώ μαζί σας. Καλή σας μέρα. Ελπίζουμε να είσαστε καλά πάνω απ' όλα και να πάμε και σε ένα ωραίο τραγούδι που το ετοιμάζω για να το μοιραστώ με παρέα. Περισσότερα διαβάζετε στο cosmosnews.gr. Έχουμε και για τα παιδιά στα courier, έχουμε νεότερα. Τέλος τα μετρητά στις πληρωμές των courier, αλλάζουν πολλά από τον Οκτώβριο, γιατί έχουν παρατηρηθεί αρκετές ατασταλίες. Και σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε αργά το βράδυ το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή έως στις 22 Οκτωβρίου, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για την άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου μέσα στον Οκτώβριο, και αυτό σημαντικά νομοσχέδια μέσα στον Οκτώβριο. Υποχρεωτικές θα είναι οι ηλεκτρονικές πληρωμές στις υπηρεσίες courier. Όλα αυτά θα τα δούμε, όπως και για τη τιμή του πετρελαίου την ερχόμενη εβδομάδα.

Στα Χανιά εντωμεταξύ ο τουρισμός συνεχίζεται, μιας και η καταιγίδα και οι ζημιές πέρασαν. Σήμερα το πρωί κατέπλεψε στη Σούδα στο λιμάνι ένα κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 2.500 τουρίστες. Το κρουαζιερόπλοιο θα μείνει όλη την ημέρα εκεί και θα αποπλέψει το απόγευμα προς βράδυ. Στη Σαουδική Αραβία πριν λίγο είχαμε εκρήξει στην πρωτεύουσα του Ριάντ. Κατά τα άλλα η μέρα μας είναι η Πέμπτη, μια μέρα πριν την Παρασκευή. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλοι, αγαπημένοι και φίλες της παρέας, στον κόσμο μας και τους 93. Τραγούδια από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο μοιραζόμαστε μαζί, όπως έχετε καταλάβει. Και σας τα χαρίζουμε με πολύ αγάπη. Η ώρα είναι 11 παρά 10.

Ελλάδα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, υπάρχει μια πολύ ωραία παράσταση που είναι η παράσταση Κάπα Καρτούν, ένα musical για τα συναισθήματα. Μπορεί η μουσική να σώσει τον Καραγκιόζη από τη Μάγισσα Πίξελ. 17 Οκτωβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου η παιδική σκηνή Β γίνεται ένας χώρος για όλα τα παιδιά, μεγάλα και μικρά. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών διαβάζετε περισσότερα στο cosmosnews.gr. Όσο για τη ζήλια που μου αναφέρει η φίλη η Γεωργία, τι να σου πω Γεωργία μου. Όποιος ζηλεύει τον άλλο από αγάπη νομίζω ότι δεν είναι ιδιαίτερα κακό. Αλλά το να ζηλεύεις κάποιον από φθόνο γιατί πάει καλύτερα στη ζωή του, γιατί κάνει καλύτερα τη δουλειά του, γιατί έχει καλύτερο αυτοκίνητο, μεγαλύτερο σπίτι, οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι είναι κακία. Δεν χρειάζεται. Και μπορούμε οι περισσότεροι να την αποφύγουμε, αρκεί να έχουμε όρεξη και να φύγουμε μακριά από τέτοιες σκέψεις. Να είναι καλά όλοι οι συνάνθρωποι μας και όσοι πάνε μπροστά και ανεβαίνουν, να χαιρόμαστε για αυτούς και να παλεύουμε κι εμείς να πηγαίνουμε καλά. Λέω να πάμε παρέα με τον Νίκο Βέρτη στο Άνοιξε ένα αστέρι στο επόμενο διάρρημα και αμέσως μετά θα τα ξαναπούμε. Αν θέλετε κάτι στο Facebook γράφετε Βασίλης Σπανουδάκης Κόσμος στα ελληνικά και συναντιόμαστε και εκεί.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρίνιο χορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ κλειδιρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full

0: 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι, plus νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία ή δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε, δοκιμάσατε?
4: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν το χρόνο.
4: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
7: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, επιπλά, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη Yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
9: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούτα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
8: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
9: Μετά, πρώτα τα υλικά.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
9: Τιμές θαύμα για όλους.
10: Γεια σας, φίλοι του καλού φαγητού. Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες? Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανότιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τρατώ, βάλε μία απ' όλα.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά ηπειρωτικά. Η άνεμη νότιη 3 με 4, τοπικά στα πέλαγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 23 Ηράκλειο Χανιά, 25 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Καλαμάτα.
12: Κόσμος στους 93.

0: μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς Κόσμος.

αυτό το ταξίδι μέσα στον χρόνο με το ίδιο μακό, ο κλητός Δημήτρης Ζερβουδάκης και η Ελευθερία Αρβανιτάκη, χρόνια πριν, πολύ αγαπημένο. Μας φέρνει κοντά, το cosmosnews.gr είναι δίπλα μας, πολλές και καινούργιες ειδήσεις καταγράφονται διαρκώς. Μια ανακοίνωση από το Υπουργείο στο Λουξεμβούργο βρίσκεται.

Κυριάκος Πυρακάκης για το Eurogroup και την ενέργεια και τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο των συζητήσεων, αλλά και το ECOFIN. Σήμερα θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση του Eurogroup, ενώ αύριο, Παρασκευή, ο κύριος Πυρακάκης θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αυτό που λέμε ECOFIN. Ένα κύκλωμα εξαρθρώθηκε διακίνηση αλλοδαπών και πλαστών εγγράφων για άλλη μια εγκληματική οργάνωση. Όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν μεσημβρινές ώρες πριν από λίγες μέρες συντονισμένες οργανωμένες αστυνομικές επιχειρήσεις με τη συνδρομή της ομάδας Δίας στην περιοχή του Βύρωνα και στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στη ροή των ειδήσεων. Ευχαριστώ τον κύριο Νίκο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και την φίλη μας την Κική. Στην Κωνσταντινούπολη κατέρευσε μια πολυκατοικία. Και ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του, διασώθηκαν 10 άτομα. Και συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού τριών ακόμη ατόμων στα συντρίμια. Απόφαση αθωτική βρίσκεται πλέον για τους δύο ψαράδες που κατηγορούνται για τον Βαλιράκη. Η Άννα Βύση με τον Νίκο Καρβέλα συνεχίζουν να ανταλλάσσουν διάφορα. Και μεγάλη ταλαιπωρία για εσάς που μας ακούτε στην Αθήνα, στον Κυφισιόλογο Καραμπόλας. Έχουμε και καθυστερήσεις μισής ώρας στην Αττική Οδό επίσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζει ένας τυφώνας με 120 χιλιόμετρα την ώρα, λέγεται τυφώνας Ισαΐας. Πώς είναι δυνατόν ένα γήπεδο το οποίο είναι γεμάτο και έχουν πωληθεί όλα τα εισιτήρια να λένε για τη συναυλία της Βύση οι διοργανωτές ότι δεν είχε έσοδα η συναυλία? Αυτά είναι που δεν μας αρέσουν και δεν τιμούν και τους καλλιτέχνες που διοργανώνουν αυτές τις συναυλίες και τους μάνατζερ τους κλπ. Μια συναυλία δεν πετυχαίνει όταν είναι άδειο ένα γήπεδο, όχι όταν είναι γεμάτο και οικονομικά εννοώ. Στην Ισπανία, οργή για το θάνατο της 87χρονης γιαγιάς, κυριούλας, την οποία την έβγαλαν από το σπίτι της, αλλά δυστυχώς έχασε και τη ζωή της από τη στεναχώρια της. Η 87χρονη Μαρίκα Αρμέν πέθανε μια εβδομάδα μετά τη βίαιη έξωση από το σπίτι της, γεγονός που προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και πολιτική κρίση στην Ισπανία, γιατί ο Πρωθυπουργός κατάλαβε ότι δεν είναι αποδεκτός πλέον και οδηγεί τη χώρα σε εκλογές. Πολιτικά κόμματα και οργανώσεις χαρακτήρισαν το θάνατό της δολοφονία από τις επενδυτικές εταιρείες, τα funds δηλαδή, το δικαστικό σύστημα αλλά και την κυβέρνηση. Η υπόθεσή της έγινε σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων και των κοινωνικών ανισοτήτων στην αγορά κατοικίας της Ισπανίας. Και αυτά πρέπει να τα δούμε όλοι και παντού. Λευκό μου για σεμί τώρα, η Έλλη Πασπαλά, Σταύρος Λάντσιας, και αμέσως μετά σιγά σιγά θα πάμε και σε διάλειμμα.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Κόσμος στους 93.

μεταξύ, πριν έλεγα για τον κόσμο των καρτούν, τι ωραίος που είναι ο κόσμος των καρτούν. Ξέρω να αγαπάτε τα στρουμφάκια σε μινιατούρες ή οτιδήποτε άλλο. Λένε ότι όποιος έχει κάνει ένα στρουμφάκι δώρο σε μια κοπέλα, σημαίνει ότι είναι η κοπέλα που θέλει να παντρευτεί. Έχει κυκλοφορήσει και σε ταινία αυτό. Τώρα αυτή η κοπέλα δεν το έχει πιάσει το νόημα. Μα, τις το λέμε για να το διευκρινίσουμε. Τα μικρά στρομφάκια έτσι έχουν καταγραφεί ως δώρα που συμβολίζουν όταν το κάνεις παρέα με ένα σ' αγαπώ, συμβολίζουν ότι θέλεις τον άνθρωπο αυτόν στη ζωή σου. Ελπίζω να είστε καλά και εσείς στη ζωή σας. Πάντως βάζω από τις φωτογραφίες που βλέπω εσύ είσαι καλά και χαίρομαι ιδιαίτερα. Αγκαλιά με το αγόρι σου, με τον άντρα σου. Πολλές και διάφορες προσφορές για ταξίδια στον κόσμο υπάρχουν αυτή την εποχή. Και είναι πολύ ωραία εποχή, όπως λέμε, γιατί δεν έχει ούτε κρύο, δεν έχει ούτε πολύ ζέστη. Αν και χθες το θερμόμετρο έφτασε σε ορισμένες περιοχές στους 32 βαθμούς και λίγο περισσότερο μάλιστα. Αν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, είναι πάρα πολύ ωραία εποχή για ταξίδια, για όσους μπορείτε φυσικά. Και ελπίζουμε να περνάτε όμορφα σε αυτά. Είναι η εκπομπή Πρωινές Περιπλανήσεις. Έχουμε ένα δώρο για σας. Είναι μια ηλεκτρική σκούπα Ronson. Μια καλή εταιρεία, μια καλή μάρκα και μια πολύ καλή σκούπα. Σε πολύ ωραίο χρώμα. Εγώ την επέλεξα σε αυτό το Veraman. Και η κλήρωση θα γίνει στις 10 του άλλου μήνα. Έχετε ένα μήνα μπροστά σας να δηλώσετε συμμετοχή στο site μας. Στο email μας 93fmstudio@gmail.com. Αλλά και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και στο τηλέφωνο της εκπομπής στο 232-10-633-33 για να σας ακούσουμε. Κατά τα άλλα,

σε όσους οδηγείτε και είσαστε αντιπρόσωποι σε διάφορες εταιρείες και κινήσετε δεξιά-αριστερά. Καλημέρα σας, καλό μεσημεράκι, θα πούμε σε λίγο. Μόλις συναντήσουμε και το Θανάση Βιερινό στις 12 παρά 10.

τυχερού δηλαδή της κλήρωσης για να δηλώσετε συμμετοχή. Το τηλέφωνο είναι και πάλι στη διάθεσή σας, αν κάτι παρατηρείτε, από όπου και αν μας ακούτε, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Αν μας ακούτε από το εξωτερικό, πληκτρολογείτε 0030 και στη συνέχεια 2-3-2-10-6-33.

Μηνύματα και τις αιτήσεις, τα αιτήματα φιλίας, είναι δυνατόν, παιδιά, να έχουμε αγανακτήσει έτσι? Δηλαδή, αν, συγγνώμη, αν έχω διαγράψει, διαγράφω κάθε μέρα 10-15 μηνύματα, κυρίως αιτήματα φιλίας, από ανθρώπους που δεν τους γνωρίζω και ελπίζω να μην είναι κάποιος ακροατής ή κάποιος φίλος, προσπαθώ να δω, και όταν βλέπω ότι κάποιος μου στέλνει αίτημα φιλίας, μου δείχνει αντί για το πρόσωπό του ένα χαμόγελο, μια ωραία φωτογραφία, τα βυζιά του για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι θα με συγκινήσει ιδιαίτερα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Σίγουρες κυρίως, γιατί για κορίτσια πρόκειται. Ή άλλα σημεία του σώματός τους, δεν με συγκινούν αυτά. Επίσης παρατηρώ ότι όταν έχουν 10-20 φίλους για παράδειγμα, ότι και αυτό είναι επικίνδυνο. Μου στέλνουν επίσης και κάποιες ηλικιωμένες που είναι σε ένα κρεβάτι του πόνου και εκμεταλλεύονται αυτή την ιστορία της φιλίας στο Facebook και μόλις τις αποδέχομαι ορισμένες φορές, αμέσως μετά θέλουν να μου δώσουν 800.000 ευρώ, 1,5 εκατομμύριο ευρώ, 5 εκατομμύρια ευρώ κλπ. Και γίνεται αυτό χρόνια τώρα, το παρατηρώ. Δεν ξέρω αν με το να κάνουμε αναφορές όλοι μας τελικά σε αυτούς τους ανθρώπους και όχι απλά μια διαγραφή του αιτήματος, θα βοηθήσουμε λίγο και το Facebook και τον κόσμο γενικότερα να αποφύγει αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι φυσικά αλλάζουν διαρκώς προφίλ και δεν έχουν τι να κάνουν όλη μέρα, προσπαθούν να εξαπατήσουν άλλους ανθρώπους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Άλλοι για τον αγοραίο έρωτα, άλλοι για δίθεν να σου δώσουν λεφτά, αλλά στο τέλος θα χάσεις τα δικά σου. Καταλαβαίνετε, μην δίνετε λογαριασμούς, μην εμπιστεύεστε τίποτε. Έχετε το νου σας, προσέχετε, το διαδίκτυο είναι και αυτό μια μεγάλη παγίδα. Όσο για εσάς που σας αρέσουν οι παγίδες, μπορείτε άνετα και ελεύθερα να πέφτετε μέσα όποια ώρα και όποια στιγμή θέλετε. Δεν το απαγορεύει κανείς. Ανάλογα ο καθένας πώς κρίνει και πώς θέλει την

0: God, spread your love to me.
1: Σας έλεγα πριν για τις απάτες στο διαδίκτυο. Υπάρχουν και αυτοί οι απατεώνες που εμφανίζονται στα σπίτια γιαγιάδων, και μια 90χρονη γιαγιά από την Κρήτη έχασε 15.000 ευρώ. Τις πήραν οι κλέφτες μέχρι και το

διασώμετρο αυτά τα καθάρματα, κατά την προσωπική μου άποψη, που δεν είναι άνθρωποι όταν εκμεταλλεύονται έναν ηλικιωμένο 90 ετών. Μια ηλικιωμένη κυρία λοιπόν, στην Κρήτη τη άρπαξαν μέχρι και το πιεσόμετρο και 15.000 ευρώ. Τη είπαν ότι το σπίτι τη έχει ραδιενέργεια. Προσποιήθηκαν υπαλλήλους της ΔΔΕ, την έπεισαν να συγκεντρώσει τα χρήματα που είχε όλα και όλα, η γυναικούλα στα 90 της. Και λυπάμαι που άργησε τόσο πολύ να ψηφιστεί το νομοσχέδιο ως κακούργημα. Το περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Θα έπρεπε ήδη να έχει ψηφιστεί. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Καθυστερούμε πολύ και δίνουμε ακόμη και αυτές τις μέρες σε αυτά τα καθάρματα, σε αυτούς τους απατεώνες, το δικαίωμα να εκμεταλλεύονται ηλικιωμένους ανθρώπους. Η γυναίκα μάζευε λίγα χρήματα για το τέλος της ζωής της, για να φύγει με αξιοπρέπεια. Της τα έκλεψαν και πήραν ακόμη και το πιεσόμετρο. Η γυναίκα άφησε τη σακούλα με τα χρήματα στο αντικείμενο που της είπαν οι απατεώνες και παρέλαβαν τα χρήματα με αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες. Προσέχετε πάρα πολύ και στην Κρήτη και οπουδήποτε αυτά τα... Τι να τους πεις ανθρώπους αυτά τα πλάσματα, δεν νομίζω. Δεν είναι έτσι οι άνθρωποι. Παρακαλούμε γρήγορα να ψηφιστεί το νομοσχέδιο ως κακούργημα και να τιμωρούνται αυστηρά, παρότι είναι γεμάτες οι φυλακές. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η χειρότερη επιδημία που έχει πέσει τα τελευταία 2-3 χρόνια και εκμεταλλεύονται ηλικιωμένους ανθρώπους αυτά τα αποβράσματα. Ας το πω κάπως έτσι, ευγενικά, γιατί δεν μπορώ να εκφραστώ αλλιώς. Έχετε το νου σας και εσείς τα νέα παιδιά, μιλήστε λίγο στους γονείς. Πείτε τους να προσέχουν, γιατί διαρκώς έχουμε αυτά τα φαινόμενα.

0: Δεν ξέρω πραγματικά αν μπορέσει ποτέ σε αυτή την ανθρωπότητα το φαινόμενο της κλοπής της ληστείας να εξαλειφθεί. Θυμόσαστε κάποτε κάποια τέρατα υπάνθρωποι απατεώνες που σιδέρωσαν μια γιαγιά στο πρόσωπο για να τις πάρουν τα χρήματα. Ίσως αυτοί οι άνθρωποι να είναι έξω αυτή την ώρα. Γιατί αν όλα τα είναι επιμελήματα, καταλαβαίνετε ότι δεν μένει πολύ καιρό κάποιος στη φυλακή. Όχι ότι στη φυλακή θα γίνει άνθρωπος. Να σας πω για αυτή την ιστορία για τη γιαγιά στα 90 της χρόνια ότι είχε καταιγίδα η περιοχή και έχω φωτογραφίες από την περιοχή στο site στο cosmosnews.gr. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που της είπαν ότι το σπίτι οι κέπες έκαναν τις υπαλλήλους διαδιέτης, είπαν ότι έχει διακοπή το ρεύμα, της είπαν ότι είχε ραδιενέργεια επίσης και επειδή υπήρχαν πλημμύρες στην περιοχή πριν από 5 μέρες, 4 στην Κρήτη και είχε και διακοπές ρεύματος και τα λοιπά, η γιαγιά τους πίστεψε ακόμη πιο εύκολα, οπότε αυτοί οι τύποι το σχεδιάζουν και ψάχνουν να δουν και τα καιρικά φαινόμενα πώς είναι. Σκεφτείτε λοιπόν ότι είμαστε στο σπίτι μας, πέφτουν κεραυνοί, έχουμε έντονη βροχόπτωση, καταιγίδα και κόβεται το ρεύμα. Και εμφανίζονται κάποιοι τύποι που μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε: κοιτάξτε, είμαστε από εκεί, έχει κοπεί το ρεύμα, θα το φτιάξουμε, αλλά υπάρχει και ραδιενέργεια στο σπίτι. Λόγω των υψηλών μετασχηματιστών, μπλα μπλα μπλα, θα πούνε ένα παραμύθι για λίγα λεπτά. Παρακαλούμε, μαζέψτε τα χρήματά σας και τα αντικείμενά σας που έχουν αξία, τα τιμαλφή, κοσμήματα κλπ. Σε ένα μέρος και μη στεναχωριέστε, εμείς τα ασφαλίζουμε για σας. Ξέρω εγώ τι λένε, φαντάζομαι κάτι τέτοιο. Και οι άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι πανικοβάλλονται, βλέπουν ότι υπάρχει πρόβλημα ή ότι υπήρξε και νομίζουν ότι τους λένε αλήθεια. Γιατί μεγάλωσαν και σε εποχές όπου οι άνθρωποι δεν έλεγαν και δεν λέγαμε τόσα ψέματα. Έχουμε φτάσει σε σημείο, κύριε Δημήτρη μου, να κοιμόμαστε με μια κοπέλα, να την αγαπάμε και να νομίζουμε ότι μας αγαπάει και αυτή απλά να κάνει τα γούστα της και να ικανοποιείται ερωτικά και το αντίστροφο. Χωρίς καμία σχέση αληθείας μέσα στη σχέση, στο δεσμό. Βλέπουμε ότι μας στέλνουν μηνύματα κορίτσια ημίγυμνα για να γίνουν φίλοι μας, φίλες μας και να πληρώσουμε για γοραίο έρωτα, για παράδειγμα. Άλλαξαν πολλοί εποχές από την εποχή αυτής της κυρίας ή τις εποχές των γονιών μας και δυστυχώς δεν άλλαξαν προς το καλύτερο. Φυσικά δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι το ίδιο. Όπως έχω πει πολλές φορές, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και πολύ διαφορετικοί άνθρωποι στον κόσμο μας. Πάμε και λίγο στην Κυψέλη στην Αθήνα. Δεκτό έγινε το αίτημα των κατοίκων να έχουν πρόσβαση της πραγματογνωμοσύνης που γίνεται της ελληνικό μετρό για τις ζημιές στα κτίρια τους, που φοβούνται να μην πέσουν τα σπίτια τους λόγω της τρύπας του μετρό από κάτω στην περιοχή. Και στη Σαουδική Αραβία ένα παιδί 24χρονο πλέον ετοιμάζεται για να κρεμαστεί γιατί κατηγορείται για θανατική ποινή. Και του δόθηκε θανατική ποινή γιατί έκανε ένα σχόλιο στο Facebook. Και όχι μόνο ένα, δύο, τρία σχόλια. Λοιπόν, είναι η ώρα που καλωσορίζω τον Θανάση Αυγενό Διαμαντόπουλο. Γεια σου, Θανάση. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα και σήμερα είναι ξεχωριστή ημέρα. Αστρολογικά, μια και έχουμε. Βέβαια, άστρα δεν βλέπουμε τώρα το βράδυ, πιστεύουμε να δούμε αν έχει σύννεφο. Μια και έχουμε 8 Οκτωβρίου.
0: 8 Οκτωβρίου, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω λίγο το σχόλιο μου για αυτό το παιδί το 24χρονο που καταδικάστηκε σε θάνατο, γιατί έκανε κάποιο σχόλιο που κρίθηκε προσβλητικό προς τον προφήτη Μωάμεθ στο Facebook. Οπότε
1: υπάρχει
0: στη Σαουδική,
1: ποινή θανάτου.
0: Σαουδική Αραβία μιλάμε. Η θανατική ποινή λοιπόν στο 24χρονο, παρακαλάει η οικογένειά του και όλο τον κόσμο να βοηθήσει, γιατί ο 24χρονο

0: Αντζόναν Σιβαράσα καταδικάστηκε στη Σαουδική Αραβία σε αυτούς τους προχώ ανθρώπους που έρχονται στα νησιά μας και μοιράζουν πεντοδόλαρα και πετροδόλαρα και ευρώ στις χορεύτερες που θα τις κάνουν στο τραπέζι τους προσκάλεσμα. Αλλά ταυτόχρονα, αν κάποιος μιλήσει για τον προφήτη Μωάμεθ, τον στέλνουν στην Κρεμάλα. Συνέχισε, Θανάση.
1: Καταρχήν, με την είδηση που με έδωσες αυτή τη στιγμή, να πω την άποψή μου, ότι πρόκειται, επειδή έχω διαβάσει πολύ ζηλωτικά ορθοδοξία, ότι τη ζωή τη δίνει ο ίδιος ο Θεός. Και όποιος αφαιρέσει ή και ο ίδιος αν αυτοκτονήσει, λέγεται βλαστημία, δηλαδή αμφισβητεί τη ζωή που έδωσε ο Θεός. Και αυτή, επειδή στη Σαουδική Αραβία έγινε ένα σχόλιο για τον δικό τους τον Θεό, που δίνει ζωή σε όλους τους ανθρώπους, υποτίθεται, δεν έχω διαβάσει το Κοράνι τους, σκοτώνουν παιδί.
0: Εδώ βρίζουμε το Θεό μέρα νύχτα στην Ελλάδα και δεν σκοτώνει κανένας κανένα, και την Παναγία, δηλαδή τι έχουν ακούσει. Αλλά κι όμως ναι, κι όμως ναι.
1: Μα αν υπάρχει η φιλοσοφία πέρα από το γράμμα του νόμου, εφόσον ο Θεός ο Μωάμεν δίνει τη ζωή σε αυτούς εκεί στη Σαουδική Αραβία και σε όλα τα Εμμυράτα, άρα δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε εμείς τη ζωή που δίνει ο Θεός.
0: Στη Σαουδική Αραβία μπορούν, γιατί μπορούν με το χρήμα να εξαγοράζουν λαούς, ανθρώπους, όπως κάνουν και στο Κατάρ.
1: Συνειδήσεις. Όχι, είναι το χρήμα και όχι.
0: Τι να πεις, Θανάση μου, μπορείς να πεις κάτι? Αν τολμήσεις να πεις αυτό που λες τώρα εκεί, καταδικάζεσαι κι εσύ σε θάνατο. Για πάνε πες το αυτό που λες στη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, το καλό είναι ότι, καλό εισαγωγικά, η Διεθνή Αμνηστία και άλλες οργανώσεις ζητούν να ανατραπεί η θανατική ποινή.
1: Γιατί δεν έχει απαράδεικτο.
0: Ούτε δικηγόρο δεν έχει, ούτε επιτρέπεται να έχει. Δεν το έχουν ούτε δικηγόρο, ούτε κατά τη σύλληψη, ούτε κατά την καταδίκη. Αλλά αντε πες τα αυτά τώρα στους Σαουδάραβες.
1: Μα είναι απαράδεικτο, γιατί ποιος είναι αυτός που θα δικάσει με θανατική ποινή, που θα αποφασίσει να πεθάνει ο διπλανός του?
0: Δεν ξέρω.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Πάντως εγώ πιστεύω ότι στη Σαουδική Αραβία υπάρχουν και πολύ ανοιχτά μυαλά και πολύ καλοί άνθρωποι που ίσως βοηθήσουν και σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Πιστεύω ότι όλοι, δεν είναι όλοι φανατικοί τόσο
1: πάντα
0: πολύ.
1: Δεν είναι, τίποτα δεν είναι απόλυτο. Είναι όντως.
0: Για να δούμε.
1: Να πάμε από τους, να ξεκινήσουμε από τους Έλληνες, από τους γονείς. Έλληνες, όπου αύριο θα πάρουν ένα έκτακτο επίδομα επιδόματος παιδιού, το ΑΦ21, όσοι υπήρχαν εκκρεμότητες με τις σπουδές των παιδιών, και επειδή το σύστημα, το online, το κομπιούτερ, ξανατέριαξε και δεν μπορούσαν να δουν πού σπουδάζει το παιδί, έγραφαν πραγματικά στοιχεία, αριθμός μητρώου, κωδικό σχολείου, δεν μπορούσε να τα δει το σύστημα. Εξηγιάθηκε το σύστημα, ήταν άρρωστο, έγινε καλά, και αύριο θα πάρουν χρήματα όσοι δεν πήραν για εκκρεμότητες, αυτά που δεν πήραν για εκκρεμότητες που δεν μπορούσε το ίδιο το σύστημα, το κομπιούτερ να τα δει.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο, δηλαδή, όσοι σας χρωστάνε, όσοι γονείς σας χρωστάει χρήματα το Α21, θα τα πάρετε αύριο.
0: Γιατί λες ότι το σύστημα δεν μπορεί να τα δει, έτσι από περιέργεια ρωτάω, κολλάνε
1: οι υπολογιστές? Γιατί έβγαλαν την ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών ότι ήταν σε δυσλειτουργία το σύστημα οπότε επηρέασε την ήπληρωμή γονέων, και τώρα που τέριξε το, συνδέθηκε η τεχνική δυσλειτουργία και είναι σε διαθεσιμότητα τα στοιχεία φοιτητής και εμάδησης των παιδιών.
0: Σε αυτό τον ηλεκτρονικό κόσμο, Θανάση, επειδή ασχολείσαι συνέχεια με τη λογιστική και το γραφείο και λοιπά, όλα όταν περνούν στα χέρια μας μέσα από τράπεζες, από πλαστικό χρήμα και λοιπά. Ναι, για ποιο λόγο όμως να υπάρχει αυτός ο αυστηρός έλεγχος? Με ρωτούσε προχθές μια κυρία. Εγώ θέλω, λέει, τα χρήματά μου να μην πηγαίνω από την τράπεζα να τα παίρνω. Γιατί δεν μου τα φέρουν όπως παλιά? Λέω, τι να σας πω. Άλλαξαν λίγο οι εποχές. Λέω, θα ρωτήσω κι εγώ.
1: Δεν υπάρχει ελευθερία. Είμαστε σκλαβωμένοι, γιατί δεν υπάρχει ελευθερία προσωπικότητας. Δηλαδή, ό,τι έρχεται ένα έβασμα σε ένα γείτονά μας που χθες το βοηθήσαμε, γιατί πήρε φωτιά η αυλή και του δώσαμε χρήματα να κάνει, να ταιριάξει το σκέπαστο που κάηκε. Λοιπόν, σήμερα με αυτό

0: με τη δημοσιοποίηση των οικονομικών. Σήμερα ξέρουμε ότι του ήρθε έμπασμα από Αυστραλία, έμαθαν τα παιδιά το ότι έγινε αυτό, του ήρθε έμπασμα από την Αυστραλία 20.000 ευρώ.
1: Αυτό το πράγμα ήθελα να σε ρωτήσω, Αθανάση, αυτό το πράγμα λοιπόν που συμβαίνει με το να φαίνονται όλα, εμένα δεν με πειράζει. Για παράδειγμα, αλλά κάποιους ανθρώπους που έχουν πολλά χρήματα ή κάποιους άλλους ανθρώπους που δεν θέλουν να τα παρουσιάζουν, αυτοί οι νόμοι μήπως οδηγούν και σε εγκληματικότητα, ναι, για να υπάρχουν κλοπές, για να υπάρχουν...
0: Ναι, ναι, ξέρουν που υπάρχει το χρήμα. Ξέρουν που υπάρχει το χρήμα. Δηλαδή εφόσον ξέρουμε ότι σήμερα ο γείτονάς μου πήρε 20.000 ευρώ, είναι ακόμα στην τράπεζα από τα παιδιά του από την Αυστραλία, οπότε ξέρουν ότι κάποτε θα τα βγάλει από εκεί και θα τα βάλει στο σπίτι του μέσα.
1: Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύει στη χώρα μας έχουν τα χρήματά τους στο σπίτι ή στις τράπεζες? Κατά τη δική σου άποψη.
0: Μισή-μισή.
1: Μπορείς και να μην απαντήσεις έτσι.
0: Όχι, όχι, μισή-μισή. Δεν μπορώ να πω απόλυτα ότι οι περισσότεροι όλοι θα έχουν εκεί.
1: Δεν το ξέρουμε κιόλας. Πού να το ξέρουμε, απλά
0: μισή, μισή,
1: από την αίσθηση που έχεις.
0: Οι μεγάλες ηλικίες τα έχουν στα σπίτια, πιστεύω, υποθέτω, υπόθεση κάνω. Σίγουρα είναι ότι οι μικρές ηλικίες, μιλάμε μικρές ηλικίες, όχι 5-6 χρόνια, 20, 25, 30, 35, 40 μέχρι και 50.
1: Δεν έχουν καθόλου λεφτά, είναι κλασικά. Ναι. Δεν έχουν καθόλου λεφτά αυτές οι ηλικίες, δεν υπάρχει.
0: Όχι, γιατί κινούνται, κινούνται.
1: Αν έχει ο μπαμπάς, ναι, αν έχει ο μπαμπάς λεφτά, κινούνται. Κινούνται, μπαινοβγαίνουν, ναι.
0: Όχι, ο μπαμπάς χρήματα. Πρέπει να έχει λογαριασμό στην τράπεζα το παιδί.
1: Σωστά. Δεν μπορεί να του τα δώσει, δηλαδή.
0: Γιατί
1: δεν μπορεί να του τα δώσει, πάρε αγόρι μου ένα δεκαχίλιαρο και φύγει να πας να περάσει καλά. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Μην κοίτα καλά τα χρόνια. Πάντως, και εγώ είμαι κατά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών, γιατί αυτή τη στιγμή εσύ είπες ότι δεν θες να ξέρει ο άλλος πόσα χρήματα έχεις. Εγώ δεν θέλω να ξέρουν οι άλλοι ότι δεν έχω καθόλου χρήματα.
1: Το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα είναι, Θανάση. Μην νομίζεις ότι έσοδα-έξοδα είναι τα ίδια. Κάποτε υπήρχε ο κύριος Καλούδης στην παραλία των Βραστών που έλεγε: πώς θα πας, Βασίλη? Έλεγα: καλά. Εσύ, κύριε Καλούδη? Καλά, αγόρι μου, λέει. Έχω έσοδα Αλβανίας και έξοδα Αμερικής. Τότε που ήταν η Αλβανία και σε πιο κρίσιμη κατάσταση, γιατί δεν ζει αυτός ο άνθρωπος εδώ και αρκετά χρόνια, τότε μου έλεγε: έχω έξοδα Αμερικής και έσοδα Αλβανίας, λέει, πώς να ζήσω? Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, τι άλλο έχεις, Θανάση?
0: Μετά από τους γονείς να περάσουμε
1: σε διάλειμμα και να σε περιμένω σε λίγο.
0: Ωραία, γιατί ωραία νέα για επιστροφή χρημάτων έγινε.
1: Επιστροφή χρημάτων?
0: Ναι, αυτά... από το πετρέλαιο μέχρι 31 Οκτωβρίου θα πάρουν οι αγρότες επιστροφή φόρου κατανάλωσης.
1: Ωραία,
0: το
1: περίμενε λίγο να τα πούμε αυτά, ναι, σε ναι, λίγο στον αέρα. Σε ευχαριστώ.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμέ στράκι στο κιλό, 5,45.
2: Συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Κασολίνση συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο σόλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο, πικί δίπλα, να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Λιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
6: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να...

0: Αντέχει κιόλας, ε!
1: Μα τώρα, βοήθεια!
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεράμος και πική ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε.
0: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν!
2: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
0: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κέραμος και πή, έργο τέχνης.
2: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.

3 το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι, με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

0: Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ, είμαστε μαζί σας στο ρεπορτάζ της ημέρας και τα σχόλια για τα οικονομικά νέα. Ο Θανάσης Ευγενινός Διαμαντόπουλος, κάτι ευχάριστο έλεγες για τους αγρότες, Θανάση.
1: Ναι, και καλά να είναι το Καρνάσιο Μεσσηνίας ο αγαπητός μου φίλος Δημήτρης Συνδέτος, που πραγματικά οι Καλαματιανοί και οι Πελοποννήσιοι ξέρουν πρώτοι τις ειδήσεις από τα Υπουργεία που είναι στην πρωτεύουσα.
0: Τους ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι, καλά να είναι. Καλή τους ώρα. Μέχρι 31 Οκτωβρίου, μπορεί και 30, μπορεί και 29, 28, όχι για την ενεργεία, θα καταβληθεί σε όλους τους αγρότες με τον κορμό καλλιέργειας που έγινε τον περσινό, 25-26, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και επιστροφή πετρελαίου. Συγκεκριμένα, εάν το πόσα στρέμματα κάθε αγρότης δηλώνει πόσα στρέμματα καλλιεργεί.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα τιμοκατάλογος ότι στο ένα στρέμμα ξοδεύεις τόσα λίτρα πετρελαίου, στα τόσα στρέμματα, τόσα λίτρα, και είναι πάρα πολλά τα λίτρα, και στο ένα και στα πολλά.
0: Στατιστική λοιπόν, ωραία.
1: Οπότε, επειδή το πετρέλαιο έφτιαχνε, κόστιζε 1,70 και τα 90 ή τα 80 λεπτά ήταν ειδικός φόρος, θα σου δώσουμε πίσω τη διαφορά. Επί όλων των λίτρων, δηλαδή μιλάμε για... Θα φτάσουμε και στο χιλιάρικο μέχρι και εκατοντάδες 200-300-150 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι, δηλαδή, αυτό γίνεται για να μην αγοράζουν οι αγρότες που είναι σε κατασκευαστική, σε παραγωγική διαδικασία το πετρέλαιο ως είδος κατανάλωσης, αλλά ως είδος παραγωγής. Mm-hmm. Αυτό είναι το λογικό της φιλοσοφίας του νομοσχεδίου.
0: Ωραία. Πιστεύεις ότι είναι δίκαιο αυτό, και εγώ έτσι το κρίνω.
1: Ναι,
0: είναι δίκαιο.
1: Μα δεν βάζουμε πετρέλαιο για να πάμε στην ντούζα και να γυρίσουμε. Βάζουμε πετρέλαιο για να καλλιεργήσουμε. Μπαίνει στο κόστος παραγωγής. Εδώ δίνουμε καλαμπόκι με 20 λεπτά το κιλό. Και πέραν το ότι μας δίνεται η εξωσυντική αποζημίωση, ότι μας δίνεται κάποια χρήματα για να ελαφρύνεται τη ζημία που είχαμε, πληρώνουμε και έχουμε και παραπάνω έξοδα.

0: με το πετρέλαιο. Οπότε εγώ και από την 1η Νοεμβρίου θα, η έκπτωση θα εφαρμόζεται στο τιμολόγιο, στην τεχνανδλία.
1: Αυτό είναι καλύτερο.
0: Ναι, ψηφιακά δηλαδή, με το που θα δίνει το αφημί του, φαίνεται ότι είναι αγρότης, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, οπότε θα βάζει πετρέλαιο, όχι βενζίνη, μόνο στο πετρέλαιο ισχύει αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή αγρότης να πάει στο βενζινάδικο με το επιβατικό του.
1: Το τρακτέρ, τα τρακτέρ έχουν βενζίνη, δεν έχουν. Πετρέλαιο, συγγνώμη, δεν έχουν βενζίνη.
0: Τρακτέρ είναι και τα γεωργικά φορτηγάκια.
1: Α, για αυτά τα γεωργικά, αν έχει δηλαδή ένα με βενζίνη, δεν παίρνει κάποια επιδότηση, όχι έτσι.
0: Όχι, όχι, όχι. Να παίρνει μόνο το πετρέλαιο ισχύει στα αγροτικά.
1: Μάλιστα. Μόνο το πετρέλαιο, ωραία.
0: Ναι, και μάλιστα.
1: Είναι, πέρα, αυτό όμως δεν ξέρω, πρέπει όλοι να αγοράσουν αγροτικά πετρελαίου τότε. Όλοι και τα φορτηγάκια που λέμε και τα βανάκια και όλα.
0: Ναι, καλά, σαν τα αγροτικά φεύγουν από ένα χωριό στο άλλο, εντάξει, και κοντά στην παραγωγή, ναι, ναι. Κάνουν και τις δημόσιες σχέσεις, αλλά το τρακτέρ δεν μπορεί να κάνεις βόλτα με το τρακτέρ να πας στην καφετέρια του άλλου χωριού. Πας κατευθείαν στο χωράφι οργώνεις, και μάλιστα όταν οργώνεις το τρακτέρ και η τριπλάσια ποσότητα πετρελαίου από όσο όταν κινείται στο δρόμο. Γιατί έχει αντίσταση από το χώμα που βάζει το άλλο μέσα και κάνει. Λιγότερο πετρέλαιο και όταν ρίχνει.
1: Ναι, δυσκολεύεται, εννοείται. Δυσκολεύεται η λύπη, η υποδύναμη. Α, μάλιστα. Ναι. Και άλλο όταν σκάβει, άλλο όταν ραντίζει.
0: Ναι, δίκιο. Το σκάψιμο και μιλάμε για χώματα που έχει τώρα. Είναι πολύ σκληρά.
1: Οπότε η τιμή στη στατιστική μας έρευνα που λέγαμε νωρίτερα για το στρέμμα βγαίνει όταν ραντίζει ή όταν σκάβει, άραγε.
0: Το μεγάλο έξοδο είναι όταν σκάβει, όταν οργώνει.
1: Ναι, αλλά πώς υπολογίστηκε το στρέμμα τόση επιδότηση, όταν οργώνει ή όταν ραντίζει η επιδότηση.
0: Όταν οργώνει.
1: Ωραία, καλό αυτό τότε.
0: Ξετικό. Ναι, το αυστηρότερο, ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι. Και ένας μέσος όρος βγαίνει πάντα. Δεν είναι μας τι να λένε ότι τόσο θα κάψει, τόσο θα κάνει.
1: Ένας μέσος όρος. Γιατί και όλα τα τρακτέρ δεν ξέρω, έχουν τους ίδιους ύπους, τα ίδια άλογα, τον ίδιο κινητήρα. Άλλα είναι κάτι θηρία, κάτι μεγάλα, άλλα είναι κάτι μικρούτσικα. Είναι πόσο καίει και το καθένα, έτσι.
0: Πάντως, αγαπητέ μου Βασίλη, μπήκα σε τρακτέρ που πραγματικά ήμουν σαν να είμαι σε ξενοδοχείο μέσα. Και κοντίσιον και CD. Και εγώ με ένα Opel Astra.
1: Μια χαρά.
0: Χίλια κυβικά.
1: Δεν πειράζει. Εξέλιξη σε όλους τους τομείς, αν είναι για καλό.
0: Πάντως, προηγουμένως που μιλούσαμε και για τις τράπεζες που βάζουν ο κόσμος τα χρήματα, αν δεν κρατάει. Τελικά, παλιά λέγανε, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, δηλαδή με ποιον φίλο κάνεις παρέα, έχεις και εσύ τα χρήματα που έχει αυτός ο επιχειρηματίας, είστε μαζί. Τώρα έχουμε το άλλο. Δείξε μου το αυτοκίνητό σου να σου πω αν έχεις χρήματα.
1: Δεν παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο. Εντάξει, γιατί πολλά από τα αυτοκίνητα είναι leasing. Από τις εταιρείες, τουλάχιστον στις μεγαλοπόλεις. Πολλά από τα αυτοκίνητα. Μπράβο. Πολλά τα αυτοκίνητα είναι από Spot Wheel και άλλες εταιρείες, Avis κλπ.
0: Είναι πολύ ευκαιρία.
1: Ναι, κάποιοι τα παίρνουν με δόσεις, με γραμμάτια, τα καινούργια αυτοκίνητα, σου τα δίνουν με χρηματοδότηση οι τράπεζες. Οπότε κυκλοφορεί πολύ καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά δεν ξέρουμε τώρα πώς έχει αποκτηθεί. Και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Καλά να είναι ο κόσμος.
0: Βασίλη μου, όταν έρχομαι από Κρήνο, έρχομαι μέσω του ΔΠΑΕ και κατευθείαν βγαίνω στην εκκλησία των 40 Μάρτυρων και έχω απέναντί μου το σούπερ μάρκετ του Κάντζα. Όταν παρκέμαι, γιατί το πρώτο μαγαζί που συναντώ από τον Κρήνο είναι ο Κάντζας. Έχω απέναντί μου τον Κάντζα. Παρκέρνω εκεί στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ για να μπω μέσα στον Κάντζα και δίπλα μου είναι κάτι τζιπάκια, κάτι αυτοκινητάνες, κάτι μεγάλα αξίας και λέω μήπως θα βγάλουν καμία ανακοίνωση όσοι παρκέρνουν με φτωχά αυτοκίνητα θα έχουν έκπτωση στην κατανάλωση. Να κάνουμε πρόταση τον Γιώργο και τον Δημήτρη, τον Τάκη και τον Κάντζα.
1: Θα σου πούνε να αλλάξει αυτοκίνητο, κοίταξε. Πρώτα απ' όλα δεν θα λες παρκένω, θα λες παρκάρω. Παρκάρω και θα σκεφτούμε και τα πλοία, ότι μπορεί να μπαρκάρουμε στο κάτω-κάτω στο τέλος. Ήθελα να σε ρωτήσω για τα αυτοκίνητα. Τα παλιά αυτοκίνητα όλοι θα πρέπει να τα παρατήσουμε σιγά-σιγά. Για να μπούμε και σε άλλες νοοτροπίες. Δεν λέω ότι πρέπει να πάρουμε όλοι ηλεκτρικά, αλλά νομίζω ότι τακταίο και ο νόμος, ο καινούριος,

0: Θα τον έχει διαβάσει. Ήθελα να σε ρωτήσω αν γνωρίζεις οι τράπεζες, αν οι τράπεζες δίνουν εύκολα, ας πούμε, μέσω μιας εταιρείας που θέλεις να πάρεις ένα αυτοκίνητο, αν σου δίνουν εύκολα μια δανειοδότηση για να πάρεις ένα καινούριο Ford, ένα καινούριο Opel, ένα Mercedes, ένα Hyundai, ένα Toyota, ένα Nissan, οτιδήποτε. Δίνουν εύκολα, γίνεται εύκολα η χρηματοδότηση αυτή, ή παίζουν πάρα πολλά ρόλο, όπως η φορολογική δήλωση κλπ.
1: Παίζει ρόλο το εκαθαριστικό του καθενός, γιατί ζητάνε ένα εκαθαριστικό. Όσοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, όσοι είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, όσοι είναι δηλαδή υπάλληλοι με σίγουρη δουλειά, είναι εύκολο να πάρουν. Δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, και αυτοί δεν έχουν πρόβλημα, γιατί έχουν τις επιδοτήσεις και...
0: Μπορούν να καλύψουν το δάνειο, δηλαδή έτσι σκέφτεται η τράπεζα. Θα μπορεί να μου δίνει 300 ευρώ το μήνα, έτσι σκέφτεται κάποιος δηλαδή.
1: Άλλωστε ο επαγγελματίας, ο κομωτής, δεν στο καθαριστικό του, παρότι βγάζει 6.000, 8.000, 10.000 το μήνα, στο νομόσυρο φαίνεται ότι βγάζει 16 βάσει τεκμηρίου. Οπότε
0: βάσει τεκμηρίου μπορεί να πάρει και. Βάσει τεκμηρίου λοιπόν μπορεί να πάρει και ένα καινούριο αυτοκίνητο. Αλλά κάποια επιδότηση αυτές τις εποχές που ζούμε δεν υπάρχει μόνο στα ηλεκτρικά, νομίζω. Δεν ξέρω αν υπάρχει και εκεί, έτσι.
1: Γιατί δίνεται κίνητρο, η επιδότηση αποτελεί κίνητρο να δώσουμε προτίμηση στα ηλεκτρικά. Γι' αυτό υπάρχει επιδότηση.
0: Υπάρχει ακόμη δηλαδή επιδότηση για τα ηλεκτρικά.
1: Για τα ηλεκτρικά υπάρχει, δεν σταμάτησε. Ακόμα αγοράζουμε και ποδήλατα και μηχανάκια ηλεκτρικά.
0: Σωστά, ωραία.
1: Και κυρίως με τρεις ρόδες και τέσσερις ρόδες, μικρές γουρνίτσες, παίρνουν συνταξιούχοι που αντί να περπατάνε μπαίνουν σε αυτό και πηγαίνουν. Για παράδειγμα, σε χωριά βαλτοχώρια όπως είναι το Σκούταρι, που είναι μεγάλα και δεν έχουν ανηφόρες κατηφόρες. Ειδικά το Καμίλα, το Κουβούκλιο, η Κουμαριά, οι περισσότεροι έχουν αυτά τα για τα κίνηση. Γιατί θες να πας στο γιο που κάθεται στην άλλη μεριά του χωριού και είναι 1,5 χιλιόμετρο απόσταση.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ωραίο άρθρο εμείς για το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει στο cosmosnews.gr και είναι ένας νέος άνθρωπος ή αμαία, γιατί κερδίζει λίγο περισσότερα, τα κριτήρια είναι λίγο καλύτερα. Μπορείτε να δείτε και να κάνετε και την αίτησή σας για όλη τη διαδικασία υποβολής, όλες τις πληροφορίες και ό,τι χρειάζεται στο άρθρο που έχουμε ανεβάσει για το Κινούμε Ηλεκτρικά, το τρίτο κύκλο, με περισσότερες λεπτομέρειες και όλες τις πηγές μας, δηλαδή που έχουμε βρει όλα τα στοιχεία. Εσείς που θέλετε και μας ακούτε, θα το βρείτε το άρθρο κάτω-κάτω στη σελίδα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όχι μόνο, για όπου υπάρχει επιδότηση, γιατί είναι 1,5 χιλιάρικο η απόσυρση του παλιού. Γενικότερα έχει πολλά στοιχεία μέσα, επειδή και εγώ εσένα σε ρώτησα αν ισχύει το πρόγραμμα, το βρήκα, έχει περάσει ήδη ως άρθρο. Ευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο στη Θεσσαλονίκη για την ταχύτητά του. Μόλις με άκουσε, έχει περάσει και όλο το άρθρο άνθρωπος. Οπότε, γιατί είμαστε 3-4 άνθρωποι που γράφουμε στο cosmosnews.gr, τον ευχαριστώ. Ό,τι θέλετε για την επιδότηση λοιπόν για τα ηλεκτρικά. Θανάση, έχεις κάτι άλλο?
1: Έχουμε. Ότι, ας το πούμε και σήμερα, όσοι θέλουν από άλλες περιοχές εκτός Ερών να έρθουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις Σέρες και να πάρουν 10.000 ευρώ, μπορούν να το κάνουν. Αλλά και εμείς και οι Σεραίοι μπορούμε να πάμε σε άλλο νομό που είναι μέσα στο κίνητρο, να πάρουμε τα 10.000 και μετά από 3 χρόνια να γυρίσουμε.
0: Κωνσταντίνος μου λέει, το άρθρο είναι, λέει, στην Ενότητα Περιβάλλον Ενέργεια. Βασίλη, γιατί μίλησες για ηλεκτρικά. Οκ, σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, Θανάση μου, για πες μου, 10.000 όποιος θα έρθει στις Σέρες.
1: Ναι, γιατί θεωρείται από φέτος ακριτική περιοχή. Μέχρι πέρσι δεν ήταν. Από
0: μπράβο,
1: φέτος,
0: μα είναι ακριτική περιοχή. Είναι
1: δεν είχαν βάλει μέσα στο σύστημα.
0: Ωραία, και τι θα πρέπει να κάνει, Θανάση, για πες μας, αν ξέρεις λεπτομέρειες. Μας ακούει τώρα στην Αθήνα και στη Λάρισα αρκετός κόσμος. Θα πρέπει να νοικιάσει σπίτι.
1: Στην αρχή, αν έχει δικό του σπίτι, θα θέλει να κάνει το δικό του. Αλλά οι περισσότεροι δεν έχουν. Θα έρθουν να νοικιάσουν σπίτι σε οποιοδήποτε περιοχή του νομού Σερών. Είτε στην Πεντάπολη, στη Ροδόπολη, στη Συνδική.

0: είτε στη Μεσολακιά. Όπου και να πάνε, με το μισθωτήριο και
1: στις, που θα και κάνουν. Στην Ιγρίτα και στις Σέρες.
0: Ναι, ναι, πασιό των νομοσερών.
1: Και μέσα στη Μεγαλοπόλη εννοώ, και μέσα στην Ιγρίτα και μέσα στις Σέρες.
0: Μα, είναι, μα και η Ιγρίτα είναι στο νομοσερό μέσα, οπότε
1: πόσο
0: είναι
1: καιρό πρέπει να μείνει,
0: και κριτική περιοχή.
1: Πόσο καιρό πρέπει να μείνει και πόσο καιρό θα κάνει να πάρει αυτά τα 10.000 τα χρήματα.
0: Παίρνει προκαταβολή και μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια συγγνώμη, για να αποκτήσει τη μόνιμη κατοικία, παίρνει και τα υπόλοιπα.
1: Αυτός ο άνθρωπος θα μπορεί να ψηφίζει και στο, ή όπου θέλει, καλά όπου θες ψηφίζει, όπου έχεις τα δικαιώματά σου, αλλά
0: τα δικαιώματα μπορεί να τα μεταφέρει με μία κίνηση μέσω υπολογιστή.
1: Μάλιστα. Πολύ απλά τα πράγματα και ωραία. 10.000 ευρώ είναι μόνο για το νομό Σέρων ή για όλους τους ακριτικούς νομούς?
0: Είναι για, τώρα δεν το θυμάμαι,
1: είναι κάποιοι νομοί,
0: το Κιλκής. Είναι η Δράμα, δεν είναι η Καβάλα, είναι και η Κεντρική Ελλάδα, έχει γύρω στους 12 νομούς είμαστε, στους 53 σύνολο.
1: Και εσύ τι πιστεύεις, ότι αυτό το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, ας το πούμε έτσι, θα βρει ανταπόκριση?
0: Πιστεύω ότι θα βρει, γιατί και παλιότερα υπήρχαν κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης όταν έλεγαν άνοιξε το μαγαζί σου στο τάδε χωριό που έχει κάτω από 1.500 κατοίκους και μην τα ανοίγει στην πόλη, και δίνανε επιδοτήσεις και χαμηλότερη φορολογία. Έτσι και τώρα μπορεί, δηλαδή αν είναι ένας που είναι βαφέας και κάθεται στο νομό Σερών και πάει και βάφει και Θεσσαλονίκη, βάφει και σε όλο το νομό, μπορεί να επιβιώσει, θα πάρει και αυτό το δώρο των 10.000 ευρώ, που δεν είναι λίγα. Παλιότερα ακούγαμε 10.000 ευρώ και όταν είχαμε και τις δραχμές τα 5.000 και δεν τα δίναμε σημασία. Τώρα με αυτή την κρίση που έχουμε σε όλη την Ευρώπη και τη χώρα μας ειδικότερα, τα δίνουμε μεγάλη σημασία.
1: Κοίταξε, το να πάει κανείς να ζήσει στη φύση. Ευχαριστώ Κωνσταντίνη. Γρήγορος. Η πόλη είναι Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Οπότε αυτό το μέτρο είναι πάρα πολύ καλό, όπως λες. Δίνεται η προκαταβολή το 50%, όπως το είπες στην αρχή, και μετά στη συνέχεια τα ποσά. Ρωτάμε τους λογιστές μας και μαθαίνουμε περισσότερα. Άρα αυτή η μετεγκατάσταση είναι πάρα πολύ ωραία, χρήσιμη. Για να δούμε. Βοηθήσει αυτά τα μέρη, τη Δράμα, τις Σέρες, τα Ιωάννινα, την Μπέλα, τα Γρεβενά.
0: Αυτό περισσότερο έχει αξία να φύγουν από τις μεγαλοπόλεις, Πάτρα, Λάρισα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, να φύγουν, να φύγουν εδώ. Αλλά το πρόβλημα που θα έχω, όσοι έχουν παιδιά μικρά, για δημοτικά, στα δημοτικά έχουμε πρόβλημα, γιατί τα γυμνάσια δεν αποτελούν πρόβλημα, να μπορούν να έχουν τα χωριά εκεί που θα μείνουν και δημοτικά σχολεία, να μην πάνε στο παράλληλο χωριό.
1: Η πλατφόρμα ανοίγει 14 Οκτωβρίου για τη μετεγκατάσταση.
0: Ναι, την Τετάρτη.
1: Και κάποιος σαιρέος να φύγει από τις Σέρες και πάει στην Φλόρινα, θα πάρει το 10.000 ευρώ.
0: Στην Δράμα, ναι, στην Δράμα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό, γρήγορα να πούμε, και στο τέλος αφήνουμε την ωραιότερη είδηση για τη Θεσσαλονίκη.
1: Πες
0: από σήμερα μέχρι τις 11 του μήνα, εκδόθηκε εγκύκλειος από το Υπουργείο Εργασίας, πάμε τώρα στο 1960, τότε που υπήρχαν αυτά, μπράβο τους όμως που το κάναν σήμερα, για τη μισθολογική διαφάνεια, για ίση αμοιβή ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Τότε το 1960 που υπήρχε το φεμινιστικό κίνημα που δεν δίνανε σημασία στις γυναίκες, που η γυναίκα που παντρευόταν έπρεπε να πάρει το επίθετο του άντρα. Και δεν λεγόταν Γιούλη Καραμβαλάση, λεγόταν Γιούλη σύζυγος Θανάση Αγγελού, για παράδειγμα. Τότε έγινε το αθμιστικό κίνημα, και από το 82 και μετά η κάθε γυναίκα που καταντρεύεται παίρνει το δικό της επίθετο και δεν λέγεται η Θανάσια, η Γιώργενα κλπ. Έτσι λοιπόν, μέχρι και σήμερα έχουμε μισθολογική ανισότητα ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Άκουσον.
1: Εντάξει, υπάρχουν αυτά, υπάρχουν πάντως αλλαγές, εξελισσόμαστε. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ, δεν ξέρω αν θες να ακούσεις κανένα.

0: τραγούδι να σου χαρίσουμε.
1: Βασίλη, από σήμερα μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου, από όλη την Ελλάδα όσοι θέλουν να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη και το περίπτερο που τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω ποιο είναι, πάντως μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, υπάρχει φεστιβάλ γιορτή μπύρας. Από όλο τον κόσμο.
0: Οκτώμπερφεστ γίνονται αυτά σε πολλές περιοχές. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλό μεσημέρι. Γεια σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και για εσάς, ακροατές μας, για την υπομονή. Ελπίζουμε να σας δίνουμε μερικά στοιχεία τα οποία να έχουν κάποιο ενδιαφέρον για την καθημερινότητα. Τραγούδι, μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο μετά το Τζόζεφιν και τον Κρίστερ.

κινούμαστε με το αυτοκίνητο σιγά σιγά μέσα στην πόλη. Πλησιάζουμε μια διάβαση. Ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε και τι λέει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας? Το ότι δεν χρειάζεται κάποιος πεζός να κατέβει από το πεζοδρόμιο και να πατήσει στο δρόμο, στη διάβαση για να σταματήσουμε. Πρέπει από πριν, όταν τον δούμε ότι είναι πάνω στο πεζοδρόμιο και ετοιμάζεται να κατεβεί στη διάβαση, είτε κατεβεί είτε όχι, πρέπει να σταματήσουμε το όχημά μας. Δεν υπάρχει το επιχείρημα, δεν έχει πατήσει ακόμη στον δρόμο και δεν έχει καμία σημασία.

χτυπήσουμε το, θα μας χτυπήσει από πίσω το επόμενο αυτοκίνητο και θα δημιουργήσουμε περισσότερη κυκλοφορική συμφόρηση. Σεβόμαστε τους πεζούς, σεβόμαστε και τις διαβάσεις και δεν χρειάζεται λοιπόν να πατήσει κάποιος στον δρόμο για να σταματήσουμε. Τι άλλα νέα έχουμε? Η ΔΕΗ έφτασε σε 1,5 εκατομμύριο σπίτια σε όλη την Ελλάδα με το ΔΕΗ Fiber. Και επίσης για σας που έχετε κάποια επιχείρηση και σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να πηγαίνει καλά και να τρέχει καλά, αν έχεις μια μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει τα μυακή σου κολλάνε όλα, εξυπηρέτηση, αποδείξει, εκνευρισμό, σουρές, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις όπως το ES1 Go Retail της Endersoft One. Είναι ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με το My Data, αλλά και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα μαζί σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο es1goretail.gr για να βρείτε και την ανάλογη βοήθεια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ώρα στο Radio Cosmos είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88. Το 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economouseres.gr.
7: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τακώνομαι για μια τσάντα. Με καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Προγέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
8: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
7: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Μετά την αίτητη πορεία της στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της στη League A του Nations League, η Ελλάδα ανέβηκε 5 θέσεις και βρίσκεται πλέον 41η στην κατάταξη της FIFA.

0: θετικά μηνύματα από τον Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος πλησιάζει στο να ξαναμπεί σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων στην ΑΕΚ. Κοντά στην επιστροφή και ο Θωμάς Στρακώσια, το παλεύει για όφη ο Αλεξάνδρος Ζούπκοφ. Στο Αζερβαϊτζάν υποστηρίζουν ότι ο 18χρονος εξτρέμ Αλί Ιμπραήμ έρχεται στην Ελλάδα για δοκιμή και αν πείσει τότε θα αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολαίου του, με τους ανθρώπους της ομάδας να αισιοδοξούν ότι το θέμα θα κλείσει θετικά. Στο μπάσκετ ο Άρης υπερασπίστηκε την έδρα του με τον καλύτερο τρόπο και έφτασε στη νίκη επί της Μπούργος με 93-80 για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Ύστερα από έναν δραματικό σε εξέλιξη αγώνα, η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει της φινλανδικής Σαλόν Βίλπας 95-93 και να ανοίξει λογαριασμό στο Basketball Champions League.
1: Κόσμος στους 93.

σημαδούρα στάει.

φίλη μου η Ελένη βασανίζεται λίγο στο σπίτι, τρέχει για τον μπαμπά, τρέχει για τον αδερφό, για τη μαμά, κουράγιο. Όταν είμαστε οικογένεια και αυτός ο θεσμός της οικογένειας έχει καταστρατηγηθεί, όπως έχετε καταλάβει, έχει σχεδόν εκπέσει. Στο πέρασμα των χρόνων, για να συναντηθούμε όλη η οικογένεια μαζί, μάλλον θα πρέπει να γίνει καμιά εκδήλωση και ή θα είναι γάμος ή κηδεία. Δυστυχώς. Και όσο ενεργόμασταν σπίτια με πολλούς συγγενείς, φίλους, γνωστούς, καταλαβαίνουμε ότι πάρα πολύ ηλικιωμένοι, και όταν περνάω από περιοχές και βλέπω κάποιες κυριούλες στο μπαλκόνι να κάθονται μόνες τους, πραγματικά στεναχωριέμαι. Τα παιδιά αλλού, οι γονείς αλλού. Αυτή η σύγχρονη εποχή θέλει όλους μας να μας εντάξει μέσα στο βωμό της ταχύτητας και της υπερβολικής φιλοδοξίας, του υπέρμετρου εγωισμού, και δεν καταλήγει σχεδόν πουθενά στο να βοηθήσει λίγο περισσότερο να έχουμε καλύτερες ανθρώπινες σχέσεις και κυρίως πιο ζεστές θερμές οικογενειακές. Αν μπουν δε και τα περιουσιακά στοιχεία και ένα σωρό άλλα τα οποία κάποιοι νομίζουν θα τα πάρουν μαζί τους, τότε χαλάει το γλυκό ολοκληρωτικά. Ζούμε σε μια εποχή όπου δεν ξέρω αν όλοι από εμάς έχουμε τη δυνατότητα έστω να σκεφτούμε, να φιλοσοφήσουμε λίγο περισσότερο και να νιώσουμε και καλά, καλύτερα με τον εαυτό μας. Γιατί όποιος σκέφτεται λίγο και λίγο περισσότερο και σκέφτεται πιο σοφά, καταλαβαίνετε ότι είναι και καλύτερα με τον ίδιο του τον εαυτό.

Κανέχη, καλό μεσημεράκι, καλή δύναμη σε όλους. Σε εσάς μας ακούτε στη Λάρισα, πολλά χαιρετίσματα. Ευχαριστώ, τα παίρνω τα μηνύματά σας. Συνεχίστε για την κλήρωση και το τηλέφωνο είναι στη διάθεσή σας. Το 232-16-33-33 και το email μας 93fmstudio@gmail.com για να συμμετέχετε στην κλήρωση για τη σκούπα, τις σημαίες και τα ραδιόφωνα. Μάτια κλειστά σε στίχους ουρανίας Πατέλη. Τώρα στον Άλεξ Σιτ θα πάμε. Και αμέσως μετά σε ένα ωραίο τραγούδι από τους Beatles που αγαπώ ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι. Θα το στείλουμε και στο Βασίλη τον Κουδόσεο και στο Γιώργο Ματανά και στο Δημήτρη τον Μπατσακούτσα και σε όλη εκείνη την εποχή την ωραία. Όπου ήμασταν μια παρέα στο σταθμό. Στη Μαρία τη Γρέβη, στο Χρήστο, στο Χρήστο τον Παντζιάρη, τον Χρήστο τον Μπατζάρη, χαιρετίσματα. Στον Νίκο τον Παράσχο. Και σε όλα τα παιδιά στη Στέλλα Σπανουλάκη.

Αυτό ήταν το τραγούδι Alexid και πάμε στους Beatles. Here comes the sun. Μία παρά δέκα πλησιάζουμε. Λιγοστεύουν τα λόγια και έρχονται τα τραγούδια σιγά σιγά και στην επόμενη

Δευτέρα θα είναι κοντά μας και η Φένια Πανταζώνη. Τρεις το μεσημέρι, τρεις με πέντε, και θα την απολαύσετε και αυτή, γιατί θα γεμίσει με ωραία τραγούδια και σκέψεις τα μεσημέρια μας, τρεις με πέντε, από τη Δευτέρα που έρχεται.

Λοιπόν, αυτή ήταν και οι Beatles. Δεν ξέρω αν θέλετε κι εσείς κάτι να ακούσετε. Να προλαβαίνουμε, έχουμε 10 λεπτά. Το τηλέφωνο στη διάθεσή σας. 2-3-2-10-6-33-33. Μάλλον δεν προλαβαίνουμε έτσι κι αλλιώς. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εδώ, είμαστε κοντά σας. Και εδώ η Μαριάννα Κατσιμίχα με το βάλς των ονείρων, όπως το έχουμε μάθει, σε μια λίγο περισσότερο

Λοιπόν, σιγά σιγά οδεύουμε και προς το τέλος εκπομπής. Πηγαίνουμε προς το τελευταίο τραγούδι, το οποίο θα είναι από την Ελεονόρα Ζουγανέλ, το δώσιμο σήμα. Ακολουθεί αμέσως μετά στην παρέα μας η Κέλλη Μανουλίδου. Ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά και για όλα όσα και σήμερα μοιραστήκαμε. Από τις 10 που βρεθήκαμε παρέα, αύριο πάλι μαζί. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της ημέρας. Καλό σας μεσημέρι.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6x330ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
9: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
8: Μας τώρα, βοήθεια.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
10: Κέβε, ρε Μάστορα, αξίζουν?
9: Εγγύηση, δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
10: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
8: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
9: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
11: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
12: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη Yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Η άνεμη νότιοι 3 με 4, τοπικά στα πελάγι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Αλεξανδρούπολη Καβάλα Κέρκυρα Μύκονος Νάξος Ύφνος Ηράκλειο Πρέβεζα Χάνια 26 Άρτα Λίμνος Ρέθυμνο Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα 28 Καλαμάτα.

ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

0: κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πού σας βρίσκει Πέμπτη? Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 και είμαστε λίγο μετά τις 1 στο μεσημεριανό μας ραντεβού εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στο 93 από την όμορφη πόλη των Σερών. Στο μικρόφωνο η Κέλλη Μονοηλίδου και πάμε να κάνουμε την Πέμπτη μας λίγο πιο όμορφη.

Καλησπέρα σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στον κόσμο το δικό μας, το Κόσμος Ράδιο στο 93FM live από την όμορφη πόλη των Σερών. Θέλω να πούμε καλή δύναμη σε όλους όσους εργάζονται αυτή την ώρα και κρατούν τη μεσημεριανή ζώνη ζωντανή. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν ή τυχόν έχετε τα γενέθλιά σας. Κόσμος Ράδιο στο 93 και συνεχίζουμε με μουσική.

0: θυμάμαι το.
1: Μία ανάσα λοιπόν πριν από το Σαββατοκύριακο, και όπως έχουμε πει, δεν χρειάζεται να περιμένουμε να φτάσει το Σαββατοκύριακο για να περάσουμε εμείς όμορφα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα, γιατί σε λίγο ανοίγουμε την ατζέντα μας.
2: Εδώ λέμε να πούμε να κάνουμε αμάν, να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και καθαρά μαζί με να πω. Ο κόσμος άμα του πιάνει στη μύτη τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε.

0: εκφράζεται, να τη δούμε. Μακάρι να μπορούσε όλο ο κόσμο να έχει την δυνατότητα να εκφράζεται. Αυτή είναι η ευλογία. Κατάλαβε ότι παίρνει και ο κόσμο το λαιμό. Μπορεί να είσαι πολύ προσεκτικό ό,τι λε και δεν κάνει. Λέω ότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακιόζη, α πούμε, για να παίρνει κόσμο το λαιμό.
1: Ενημέρωση, πολιτισμό, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμο μα. Ραδιοκόσμο του 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, iData και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και

0: Πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: συνεχίζουμε με την ατζέντα, αλλά για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού θέλω να πω ότι από σήμερα Παρασκευή έως και Κυριακή 11 Οκτωβρίου πραγματοποιείται στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών τα 100 χρόνια Ducati Event. Οπότε, εάν δεν έχετε τι να κάνετε, Παρασκευή έως Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο αυτοκινητοδρόμιο. Εμείς συνεχίζουμε με μουσική και επιστρέφουμε για την ατζέντα του Σαββάτου.
1: Κόσμος τους 93.

0: Μελωδίες, ενημέρωση και όμορφες στιγμές, όλα στην ίδια συχνότητα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών.
1: Κόσμος στους 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Αδιανόητο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στην Καθημερινή. Συμφωνήθηκε η αγορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες στρατιωτικού εξοπλισμού κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο υψηλός πληθωρισμός ψαλιδίζει στο 1,4% την αύξηση στις ονομαστικές αμοιβές αναργαζόμενο, που εκτιμά ο προϋπολογισμός ότι θα προκύψει το 27. Έως τον Ιούνιο του 27 αναμένεται να έχει δοθεί σαφής απάντηση για το εάν η ερευνητική γεώτρηση στον μπλοκ 2 του βορειοδυτικού Ιωνίου θα έχει εντοπίσει υδρογονάνθρακες. Θέμα ημερών η Ναύτεξ για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αναμένεται η ολοκλήρωση της οικονομικοτεχνικής μελέτης του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και οι επιπτώσεις στην οικονομία των ευρωπαϊκών κρατών μελών θα βρεθούν.

τεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: Φυσικά έχουμε και τον διαγωνισμό για την ηλεκτρική σκούπα, όπου εκεί η συμμετοχή είναι απλή. Μπορείτε να πάρετε στο 2321063333, να αφήσετε το όνομα, το επώνυμο και το τηλέφωνό σας, είτε στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com, την ίδια διαδικασία, το όνομα, το επώνυμο και το τηλέφωνό σας. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Κόσμος του 93.
1: Στις Σέρρες έχουμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα, γιατί Παρασκευή που πλησιάζει έχουμε τη μεγάλη λευκή νύχτα στην αγορά των Σερρών. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά με προσφορές, εκπτώσεις, κεράσματα, μουσική αλλά και δράσεις σε διάφορα σημεία.

0: Πάμε και μια βόλτα στον καιρό, γιατί φθινόπωρο μπήκε, αλλά ο καιρός μας κάνει το χατήρι και μας κρατάει σε ζεστές θερμοκρασίες. Το πρωί ο υδράργυρος ήταν χαμηλός, αλλά ενδέχεται να φτάσουμε έως τους 26 βαθμούς.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνιο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
9: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
10: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσικίσιο τυρί Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
9: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Τάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φρύ υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
10: Μετά, πρώτα τα υλικά.
9: Supermarket Kansas.
10: Τιμές θαύμα για όλους.
11: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Μετά την αίτητη πορεία της στα 4 πρώτα παιχνίδια της στη League A του Nations League, η Ελλάδα ανέβηκε 5 θέσεις και βρίσκεται πλέον 41η στην κατάταξη της FIFA. Θετικά μηνύματα από τον Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος πλησιάζει στο να ξαναμπεί σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων στην ΑΕΚ. Κοντά στην επιστροφή και ο Θωμάς Στρακώσια, το παλεύει για όφη ο Αλεξάνδρ Ζούπκοφ. Στο Αζερβαϊτζάν υποστηρίζουν ότι ο 18χρονος εξτρέμ Αλί Ιμπραήμ έρχεται στην Ελλάδα για δοκιμή και αν πείσει τότε θα αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολέου του, με τους ανθρώπους της ομάδας να αισιοδοξούν ότι το θέμα θα κλείσει θετικά. Στο μπάσκετ ο Άρης υπερασπίστηκε την έδρα του με τον καλύτερο τρόπο και έφτασε στη νίκη επί της Μπούργος με 93-80 για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Ύστερα από έναν δραματικό σε εξέλιξη αγώνα, η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει της φινλανδικής Σαλόν Βίλπας 95-93 και να ανοίξει λογαριασμό στο Basketball Champions League.
12: Κόσμος στους 93.

0: Τώρα θα σας πάω στην Αμμουδιά, γιατί το Σάββατο έχουμε την 13η γιορτή Φιστικιού και οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αμμουδιά στις 7:30 στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Εάν δεν έχετε τι να κάνετε και θέλετε να φύγετε λίγο από τις αίρες, περάστε μία βόλτα από την Αμμουδιά Σερών στις 7:30 το απόγευμα. Συνεχίζουμε με μουσική εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93, στο μικρόφωνο η Κέλλη Μανουηλίδου.
1: Ο κόσμος μας.

0: Ράδιο Κόσμος τους 93.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ

Μαρίνας, μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

0: για όσους δεν το έχουν με το τηλέφωνο και είναι περισσότερο του γραπτού λόγου, θα μας βρείτε και στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: και εδώ φίλοι μου, εγώ ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Ελπίζω να σας κράτησε ένα πολύ όμορφο δίωρο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια και τα μηνύματά σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο 1-3 το μεσημέρι για να κλείσουμε την εβδομάδα όμορφα. Και λέει Μανουηλίδου στο μικρόφωνο και φιλιά πολλά.
1: Κόσμος στους 93.

0: 3 το μεσημέρι. Μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Γκριν κόλλα κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμό.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες.

0: delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γίνεσαι φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
2: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 0 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην Ουγγαρία σχετικά με την πρόοδο που παρουσιάζει ο Μπάρναμπας Βάργκας στην αποθεραπεία του. Ο Ούγγρος Φορ δεν θα είναι διαθέσιμος για το μάτς με τον Όφη. Ωστόσο, κάνει προσπάθεια για να ταξιδέψει με την ΑΕΚ στην Αγγλία για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική της Super League. Με τους περισσότερους διεθνείς να επιστρέφουν, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αρχίζει να καταλήγει στο πλάνο του, έχοντας ως βασικό σημείο αναφορά στην άμυνα τον Παναγιώτη Ρέτσο. Καθοριστικό ρόλο στις επιλογές της μεσαίας γραμμής αναμένεται να παίξει η κατάσταση του Ρέμο Φρόιλερ. Εντός της ημέρας ολοκληρώνονται οι επιστροφές στον Παναθηναϊκό με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να υποδέχεται στην προπόνηση της ομάδας άλλους 6 ποδοσφαιριστές ενώ ψηφαλήρου. Ο Ανέστης Μύθου βρίσκεται ανάμεσα στους 100 ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών με την υψηλότερη εκτιμόμενη μεταγραφική αξία παγκοσμίως, καθώς ο 19χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ έχει εκτιμόμενη αξία 16,8 εκατομμύρια ευρώ.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνεια.

συγκρότηση μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμέ που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ κλειδιρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφη.

0: Το 10 ρολά 2 και 20. Φιξελάς, μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο ψούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ινατρυπά αλλά και το πώς αντιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες τη θέση της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος από την Αρναία Χαλκιδική στην επίσκεψη στην Αθήνα του Αμερικανού Πικακεκύλου Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εξοπλιστικά κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συμφωνήθηκε να προμηθεύσουν τη χώρα μας οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αθώοι κατά πλειοψηφία 6-1 κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ο πρόεδρος της έδρας είχε την άποψη ότι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι, ενώ αυτό είχε προτείνει και ο εισαγγελέας. Στα χέρια των κατοίκων της Κυψέλης περνούν πλέον τα έγγραφα και οι πραγματογνωμοσύνες για τις ζημιές στα κτίρια από τις εργασίες του μετρό. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζεις, εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος, δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

0: Κόσμο του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές φράκι στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Τρεις το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. Τρεις το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρίνεο χρούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
5: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσικίσιο τυρί Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,41.

0: 6,20 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα 4 λίτρα, 21,93.
1: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο 1 λίτρο Dream Team 1,34. Τάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28. Και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
0: Μετά, πρώτα τα υλικά.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
0: Είμαι θαύμα για όλους.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην Ουγγαρία σχετικά με την πρόοδο που παρουσιάζει ο Μπάρναμπας Βάργκα στην αποθεραπεία του. Ο Ούγγρος Φορ δεν θα είναι διαθέσιμος για το μάτς με τον Όφη. Ωστόσο, κάνει προσπάθεια για να ταξιδέψει με την ΑΕΚ στην Αγγλία για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική της Super League. Με τους περισσότερους διεθνείς να επιστρέφουν, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αρχίζει να καταλήγει στο πλάνο του, έχοντας ως βασικό σημείο αναφορά στην άμυνα τον Παναγιώτη Ρέτσο. Καθοριστικό ρόλο στις επιλογές της μεσαίας γραμμής αναμένεται να παίξει η κατάσταση του Ρέμο Φρόιλερ. Εντός της ημέρας ολοκληρώνονται οι επιστροφές στον Παναθηναϊκό με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να υποδέχεται στην προπόνηση της ομάδας άλλους 6 ποδοσφαιριστές ενώ ψηφαλήρου. Ο Ανέστης Μύθου βρίσκεται ανάμεσα στους 100 ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών με την υψηλότερη εκτιμόμενη μεταγραφική αξία παγκοσμίως, καθώς ο 19χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ έχει εκτιμόμενη αξία 16,8 εκατομμύρια ευρώ.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
8: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
7: Όπως το αγόρι μου.
8: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
7: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
8: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
10: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
9: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

έτυχε να βρεθεί στο χώρο, στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic. Χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσφαση.

0: κόσμος του 93.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.

0: κανένα 6-5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Ξέρετε τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι πήγαινε αυτή μου, το έπαιρνα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: πέφτει ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, η επόμενη τετραετία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων που θα γίνουν στην πατρίδα μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Σκουριές Χαλκιδικής, κατά τα εγγένεια του νέου κολλαίου μεταλλίου Χαλκού και Χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Την 26η Οκτωβρίου καταλήγει η Αθήνα για την ημερομηνία πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 καλούνται να χρησιμοποιούν προσωρινά οι πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση ή την πυροσβεστική, λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας. Λιποθύμησε στη Γαδά ο Φίλιππος Καμπούρης, που κατηγορείται για τη μεγάλη απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Η Ιερά Σύνοδος βάζει στο στόχαστρο

0: από τους ιερείς influencers. Ο Αλβανός, δήμαρχος Εριών Βελιάη, βρίσκεται υποκράτηση, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα και διοικεί τα τύρανα μέσα από τη φυλακή, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Η άνεμη νότιοι 3 με 4, τοπικά στα Πελάγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Αλεξανδρούπολη Καβάλα Κέρκυρα Μύκονος Νάξος Ύφνος Ηράκλειο Πρέβεζα Χάνια 26 Άρτα Λίμνος Ρέθυμνο Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα 28 Καλαμάτα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπολίο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολίο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

αυτό το πολύ πολύ όμορφο τραγούδι του Μπάμπη Στόκα. Ξεκινάμε σήμερα το μουσικό μας ταξίδι. Καλησπέρα σας. Εδώ είμαι κι εγώ, Κική Χατζημπαυλίδου, πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ στο Ράδιο Κόσμος. Παρεούλα θα τα λέμε μέχρι τις 8, ακούγοντας πάντα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια από το χθες και το σήμερα, από την ελληνική και ξένη δισκογραφία, όπως κάνουμε πάντα άλλωστε. Κάρτ Ποστάλ, Μπάμπη Στόκας. Απογευματάκι Πέμπτης με ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα της πόλης μέχρι τις 9. Πολύ όμορφος καιρός εκεί έξω, ιδανικός για βόλτα, χωρίς πολύ ζέστη, χωρίς κρύο. Ο ήλιος ακόμη είναι εκεί έξω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι για πολύ ακόμη μαζί μας. Και πολλά θα λέμε στη συνέχεια. Θα διαβάζουμε και διάφορα ενδιαφέροντα από το ίντερνετ. Σε συνδυασμό πάντα με όμορφες μουσικές.

Έτσι ακριβώς, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αυτό το τραγούδι που ακούμε μετράει σχεδόν 30 χρόνια ζωής. Ναι, ναι, πολύ καλά ακούτε. Και εσείς οι νεότεροι εκεί έξω. Τέλη της δεκαετίας του 90 ήταν, γύρω στο 97-98. Μαθήτρια εγώ τότε του Λυκείου, Δευτέρα, Τρίτη τάξη κάπου εκεί. Και στα πρώτα μου χρόνια στο ραδιόφωνο. Λεπτά και βρισκόμαστε μετά από τις 6. Καλησπέρα σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Ακούτε πάντα το Ράδιο Κόσμος στους 93 από τις Σέρες.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο για σήμερα, ακούμε τον Λάκη Παπαδόπουλο με την γυριστρούλα του. Λοιπόν, Ηλία Παπάζογλου, να ξέρεις, εγώ την Τρίτη το απόγευμα ήμουν στο αυτοκίνητο και σ' άκουγα, αλλά οδηγούσα και δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο. Ξέρω ότι ίσως μ' ακούς κι εσύ. Και πώς έτυχε, άνοιξα το ραδιόφωνο και την ώρα μπήκα στο αυτοκίνητο για να φύγω στο χωριό. Και σε άκουσα να μιλάς για όλους εμάς τους εισβολείς που πάμε σε ξένες εκπομπές και κάνουμε ένα μικρό χαμό. Άκουσα κάπου και το όνομά μου. Άντε λοιπόν, πότε θα το επαναλάβουμε? Έτσι να κάνουμε μια ωραία παραίστικη εκπομπούλα. Μας αρέσουν αυτά, μας αρέσουν πολύ. Μας αρέσουν οι όμορφες παρέες, μας αρέσουν οι όμορφες μουσικές και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ, στο Ράδιο Κόσμος και τους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ανανέωστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέραμος και πίμας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
2: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπική ασυμβατότητα. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε.
3: Κέβε, ρεμάστορα, αξίζουν.
4: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
5: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
10: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
11: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
12: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
13: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρυφτά.

0: Λίτρα 21,93.
1: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο 1 λίτρο Dream Team 1,34. Τάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28. Και φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή
0: μετά, πρώτα τα υλικά.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
0: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην Ουγγαρία σχετικά με την πρόοδο που παρουσιάζει ο Μπάρναμπας Βάργκα στην αποθεραπεία του. Ο Ούγγρος Φορ δεν θα είναι διαθέσιμος για το μάτς με τον Όφη. Ωστόσο, κάνει προσπάθεια για να ταξιδέψει με την ΑΕΚ στην Αγγλία για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική της Super League. Με τους περισσότερους διεθνείς να επιστρέφουν, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αρχίζει να καταλήγει στο πλάνο του, έχοντας ως βασικό σημείο αναφοράς την άμυνα τον Παναγιώτη Ρέτσο. Καθοριστικό ρόλο στις επιλογές της μεσαίας γραμμής αναμένεται να παίξει η κατάσταση του Ρέμο Φρόιλερ. Εντός της ημέρας ολοκληρώνονται οι επιστροφές στον Παναθηναϊκό με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να υποδέχεται στην προπόνηση της ομάδας άλλους 6 ποδοσφαιριστές ενώ ψηφαλήρου. Ο Ανέστης Μύθου βρίσκεται ανάμεσα στους 100 ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών με την υψηλότερη εκτιμόμενη μεταγραφική αξία παγκοσμίως, καθώς ο 19χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ έχει εκτιμόμενη αξία 16,8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Κόσμος στους 93.

Επιστρέψαμε λίγο νωρίτερα από τα διαφημιστικά μηνύματα των 6 και 30 με τους Ροξέτ. Cardigans είναι αυτή που έχουμε τώρα με το Low Full. Είμαστε 20 λεπτάκια πριν από τις 7. Και είχα Τζιπαυλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αυτό το απόγευμα της Πέμπτης είμαστε παρεούλα. Και για τα δωράκια που κληρώνουμε. Μία σκούπα, 20 σημαίες, 10 ραδιοφωνάκια. Πώς μπορείτε να λάβετε συμμετοχή? Είτε καλώντας εδώ στο 2321-063-333, λέγοντας το όνομα του πόνιμό σας και αφήνοντας ένα τηλέφωνο. Στέλνοντας μας mail.

Τι ωραία αλλαγή ήταν αυτή, κατά λάθος. Πάτησε εδώ το ποντίκι και μας έδιωξε την Μαντόνα, τη Βασίλισσα της Pop, και ήρθε εκεί εδώ στο προσκήνιο. Ορφέας Περίδης με το Φεύγω.

νωρίτερα για τα δωράκια που θα κληρώσουμε. Και για τον ένα τρόπο για το email και για το τηλέφωνο cosmos93fm@gmail.com, το mail μας, και φυσικά γράφει το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Αγαπημένος Ορφέας Περίδης, φεύγει και ο Ορφέας Περίδης σε λιγάκι και έρχεται αμέσως μετά η Χαρούλα Αλεξίου.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις αντοχής στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23.

0: 211-210-23-332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Η άνεμη νότη 3 με 4, τοπικά στα πελάγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κέρκυρα, Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Ηράκλειο, Πρέβεζα, Χάνια, 26 Άρτα, Λίμνος, Ρέθυμνο, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα, 28 Καλαμάτα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπολίου Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
7: Κόσμος στους 93.

κόψαμε λίγο νωρίτερα για τα διαφημιστικά μηνύματα των 7 και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα αυτής της εκπομπής. Θα μπει στη δεύτερη ώρα, μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη και το Μέσα μου επιστρέψαμε. Και η Χατζηπαυλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο ήλιος έδυσε. Η νύχτα άρχισε να ρίχνει τα πέπλα της. Εγώ όμως είμαι ακόμη εδώ και μαζί θα τα λέμε μέχρι τις 8. Δίνουμε τη σκυτάλη στη γλυκερία και τη νύχτα που μυρίζει για σεμί.

0: μια ταλατούχα τραγουδίστρια, η Μελίνα Ασλανίδου, με το λάθος.
1: Δεν με νοιάζει που πηγαίνω.
0: Στα 22 λεπτά και μετά από τις 7.
1: Είσαι εσύ το
0: έξω έχει βραδιάσει. Τι όμορφη θέα έχουμε, βρε παιδιά, από εδώ πέρα. Από εδώ ψηλά. Βλέπουμε όλη την πλατεία εμπορίου. Βλέπουμε την κίνηση της πόλης, τα αυτοκίνητα να περνούν, τους πεζούς. Τώρα για να απολαύσουμε και τον Θανάση Παπακωνσταντίνου με τον Πεχλιβάνη.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα,

Ο Μπάρναμπας Βάργκα στην αποθεραπεία του. Ο Ούγγρος Φορ δεν θα είναι διαθέσιμος για το μάτς με τον Όφη. Ωστόσο, κάνει προσπάθεια για να ταξιδέψει με την ΑΕΚ στην Αγγλία για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Στην τελική ευθεία, η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική της Super League. Με τους περισσότερους διεθνείς να επιστρέφουν, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αρχίζει να καταλήγει στο πλάνο του, έχοντας ως βασικό σημείο αναφοράς στην άμυνα τον Παναγιώτη Ρέτσο. Καθοριστικό ρόλο στις επιλογές της μεσαίας γραμμής αναμένεται να παίξει η κατάσταση του Ρέμο Φρόιλερ. Εντός της ημέρας ολοκληρώνονται οι επιστροφές στον Παναθηναϊκό με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να υποδέχεται στην προπόνηση της ομάδας άλλους 6 ποδοσφαιριστές ενώ ψηφαλήρου. Ο Ανέστης Μύθου βρίσκεται ανάμεσα στους 100 ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών με την υψηλότερη εκτιμόμενη μεταγραφική αξία παγκοσμίως, καθώς ο 19χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ έχει εκτιμόμενη αξία 16,8 εκατομμύρια ευρώ.

Μπαμπιστόκα, τον ακούσαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Τον ακούμε όμως τώρα και σε ντουέτο με την Άννα Βύση. Και όμως δεν τελειώνει. Εισαγωγή και στο τέταρτο και τελευταίο ημέρο για σήμερα. Που δεν ξέρω, κάτι λέμε για την Άννα Βύση. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για τη συναυλία της που έκανε μεγάλο μπαμ. Και μετά τη συναυλία άρχισαν τα παρατράγουδα. Τι γίνεται με την σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα. Δεν τα πάνε καλά οι δυο τους. Κάπου χάλασε η δουλειά. Κάπου εμπλέκεται και το ζευγάρι του εφοπλιστή Κούστα με τη γυναίκα του. Πολλά παίζονται εδώ, πολλά συμφέροντα. Πώς θα ευχηθούμε να τα βρουν. Γιατί η Βύση και ο Καρβέλας, κακά τα ψέματα, είναι αχτύπητο δίδυμο. Έχουν κάνει μαζί και πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες. Να καλωσορίσω και την πολύ αγαπημένη μου φίλη, την Έλενα. Την Έλενα Λαγού.

φίλου μου η Έλενα που στην Άρση Βαρών κάνει θαύματα. Όσο μικροκαμωμένη είναι, τόσο μεγάλες επιτυχίες έχει στην Άρση Βαρών. Συγχαρητήρια. Και ισανότερα να σε βλέπουμε και να σε καμαρώνουμε. Όμορφες μουσικές θα ακούμε μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρεούλα. Δίνουμε τη σκυτάλη στον Στέλιο Ρόκο σαν τα καράβια.

What It's Worth είναι οι Cardigans. Είναι το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Και όπως πάει η δουλειά, θα κλέψω και λίγο από το πολύτιμο χρόνο της Αντζελίνα. Καλώς την, καλώς όρισες και εσύ είσαι και πάλι άρρωστη.

Πώς θα καταφέρνεις δεν ξέρω. Θα σου δώσω κανένα εδώ έτσι, πώς λέγεται, κοκτέιλ βιταμινών, για να σου δώσω ένα boost έτσι, με ένα έτσι να πάρεις τα πάνω σου. Με τσίπουρο, ναι, κοίτα και το τσίπουρο, είναι καλό το τσιπουράκι. Είναι και η περίοδος τώρα που θα αρχίσουν τα καζάνια εδώ περιφερειακά να ψήνουν τσίπουρα. Έτσι, έτσι. Προϋπάντησα λοιπόν και την αγαπημένη μας Αντζελίνα. Κίκη Χατζηπαυλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μαζί. Τα λέγαμε για δύο ολοκλήρες ώρες. Με τους Κιούρ θα σας αφήσω και το Friday I'm in Love. Και θα ανανεώσω το επόμενο ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, την Πέμπτη το απόγευμα και πάλι στις 6. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια με την Αντζελίνα.

3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

0: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
1: Εγώ.
0: Πες μας, Αλέξανδρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
2: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
3: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.

0: ψήλης οικονομού.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονομουσερες.gr.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, η επόμενη τετραετία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων που θα γίνουν στην πατρίδα μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Σκουριές Χαλκιδικής, κατά τα εγκαίνια του νέου κολλαίου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Την 26η Οκτωβρίου καταλήγει η Αθήνα για την ημερομηνία πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 καλούνται να χρησιμοποιούν προσωρινά οι πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση ή την πυροσβεστική, λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας. Λιποθύμησε στη Γαδά ο Φίλιππος Καμπούρης, που κατηγορείται για τη μεγάλη απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Η Ιερά Σύνοδος βάζει στο στόχαστρο τους ιερείς influencers. Ο Αλβανός, δήμαρχος Ερειών Βελιάη, βρίσκεται υποκράτηση, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα και διοικεί τα τύρανα μέσα από τη φυλακή, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. 10 λεπτάκια μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Κόσμος. Είμαι η Αντζελίνα Ανδρεάδου, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 περίπου. Με χτύπησε η γρήπη εμένα, δεν ξέρω εσάς. Αν και ακούω ότι όλος ο κόσμος είναι ψιλοχάλια. Ναι, λοιπόν, και εμένα με βρήκε. Λοιπόν, ένα παράξενο πράγμα. Όσα χρόνια είχα τον σκύλο μου, τον Μάρλι, παιδιά, δεν με πιάνε χτυκιό, δεν με πιάνε πράγμα. Τίποτα, ρε. Ούτε γρήπη, ούτε τίποτα. Έχει 2 χρόνια τώρα, δεν ξέρω, φύγαν τα αντισώματά του από μέσα μου. Σίγουρα θα αρρωστήσω κάποιες φορές το χρόνο. Anyways. Πάρα πολλοί κόσμος είναι έτσι αδιάθετος. Περαστικά σε όλους όσοι, ας πούμε, είστε στο κρεβάτι του πόνου. Λοιπόν, δεν γίνεται να μην ακούσουμε από την αρχή αυτήν την υπέρτατη κομματάρα από τους Linkin Park, What I've Done, που είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Φοβερό τραγούδι. Λοιπόν, 2-3-21-0-63-33-33 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Αυτά προς το παρόν, τα λέμε σε ένα επόμενο.

Everybody Fool, στο τραγούδι που ακούσαμε, Everybody Fool μάλλον, τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν από τους Evanescence, Arctic Monkeys, μόλις έχουν έρθει στην παρέα μας. Do I Wanna Know, το τραγούδι που ακούμε.

0: hear it all with ad-free listening.
1: Και που λέτε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, κάθε μέρα θα σημούν πραγματάκια, παιδιά. Δεν βαριόμαστε καθόλου. Θέλει να πει το κομμάτι? Θέλει να πει? Δεν καταλαβαίνω την καντεμιά μου αυτή την ίδια. Θέλει να πει. Που λέτε, Δευτέρα έχω πάρει και ρεπό από τη δουλειά. Έχω κατέβει κάτω στο αυτοκίνητό μου να πάρω χαρτομάτιλα, ξέρω εγώ, που έχω εκεί πέρα μια κούτα ξεχασμένη. Το έχω κανονικά σε θέση για, για αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, για πάρκινγκ. Κανονικά όμως σε θέση εκεί μπροστά στο σπίτι, που είναι για ιδιώτες, για αυτοκίνητα ιδιωτικά. Πραγματικά ο κόσμος έχει αποκτήσει υπερβολικά πολύ θράσος, ρε παιδί μου, υπερβολικά. Να σημειώσω ότι όπως και στο περισσότερο μέρος της πόλης δεν υπάρχει πάρκινγκ ούτε για πλάκα. Δηλαδή αν δεν έχεις πιλωτή, ταλαιπωρείσαι δίχως τέλος. Δηλαδή ταλαιπωρία πάει σύννεφο. Anyways, τα πολυλογώ. Που λέτε, κατεβαίνω κακήν κακός με αυτή τη μουράκλα μέχρι το πάτωμα που είχα και τα λοιπά, και το χτυκιό που με έχει πιάσει με τυρανά. Έρχεται ένας κυριούλης, μου λέει, δικό σου τα μάξι. Λέω ναι, περίσσιο θάρρος κι εγώ. Συγκριτημένη ωριακά, ξέροντας ότι θα ακούσω, θα ακούσω βλακεία. Και γυρνάει και μου λέει τώρα ο τύπος σε κανονική θέση πάρκινγκ. Μου λέει, κοίταξε, λέει, γίνεται, αν γίνεται, να μην το παρκάρεις τόσες μέρες το αυτοκίνητό σου εδώ, γιατί έχουμε μαγαζί και θέλουμε να φορτώνουμε και να ξεφορτώνουμε. Γυρνάω, του λέω, απαγορεύεται? Όχι, μου λέει, δεν απαγορεύεται. Είναι για θέσεις, λέει, πάρκινγκ για γιοταχή, εν πάση περιπτώσει, αλλά να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Δεν με νοιάζει που θες να κάνεις τη δουλειά σου, αλήθεια. Δεν με νοιάζει καθόλου άμα θες να κάνεις τη δουλειά σου. Έχω πάρει δύο κλήσεις στην περιοχή σε θέσεις οι οποίες δεν μπορούσα να παρκάρω, και έχω πάρει ήδη δύο φορές κλήση. Και έρχεται τώρα ο τυπάς να μου πει, μην το παρκάρεις εδώ πέρα γιατί θέλω να φορτώνω, να ξεφορτώνω. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει. Πάνε, αγόρασε θέση πάρκινγκ. Δεν ξέρω από πού, από την τροχιά, από λεωδομία, δεν ξέρω ποιος της δίνει. Πάνε, αγόρασε, δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Με περίσσιο θάρρος, παιδιά, δηλαδή, και να το έχω παρκάρει στο συγκεκριμένο σημείο στα δύο χρόνια που είμαι στην περιοχή. Δεν ξέρω, δεύτερη φορά και όχι στο ίδιο σημείο. Αναρωτιέμαι, κάνει το ίδιο πράγμα και σε άλλους ανθρώπους εκεί τριγύρω, πραγματικά? Δεν απάντησα γιατί ήμουν χάλια, δηλαδή δεν απάντησα οριακά. Μίλησε η μούρη μου βέβαια γιατί βγάζει υπότιτλους. Αλλά υπό άλλες συνθήκες θα απαντούσα κατάλληλα. Σε άλλα νέα. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε ξανά Red Hot Chili Peppers και Darkness Estes. Ναι, παιδιά, συμβαίνουν ωραία πράγματα καθημερινά. Ερχόμαστε σε επαφή. Σε επαφή έτσι με εγκεφάλους οι οποίοι δεν ξέρω. Στερούνται πραγματάκια.

0: στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.
1: Και λίγο πριν το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα των 8:30, Cutting Crew, Died in Your Arms Tonight, το τραγούδι που ακούμε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην Ουγγαρία σχετικά με την πρόοδο που παρουσιάζει ο Μπάρναμπας Βάργκα στην αποθεραπεία του. Ο Ούγγρος Φορ δεν θα είναι διαθέσιμος για το μάτς με τον Όφη. Ωστόσο, κάνει προσπάθεια για να ταξιδέψει με την ΑΕΚ στην Αγγλία για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκης. Για την έκτη αγωνία.

Επιστροφή λοιπόν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. 35 λεπτά και μετά τις 8 είστε συντονισμένοι πάντοτε στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης των Σερών. Παιδιά, αργό πεθαίνω. Μας αφήνει και η φωνή σιγά σιγά. Λοιπόν, θα είμαστε παρούλο μέχρι και τις 9 αυτό το βράδυ Πέμπτης. Να πούμε ότι ξεκινάμε εκ νέου τα live μας με την μπάντα, με τους No ID. Πρώτη μας τάση στο αγαπημένο σιδηρόκαστρο, στην αγαπημένη μικρή σκηνή. Έχουμε πάρα πολλούς λόγους να αγαπάμε αυτό το μαγαζί. Λοιπόν, No ID και 23 Οκτώβρη, πρώτο Θεός, θα έχουμε το πρώτο μας live, την πρώτη μας εμφάνιση. No ID Band, Σιδηρόκαστρο. Στη μικρή σκηνή θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες σε επόμενες εκπομπές. Ακούμε Black Pumas, ένα πάρα πολύ ωραίο αμερικανικό συγκρότημα, έτσι, soul μουσικής. Ακούμε το τραγούδι Colors.

να ζούμε παράξενες μέρες, παράξενες εποχές. Δεν ξέρω αν οι νεότερες γενιές έχουν μεγαλώσει διαφορετικά. Σίγουρα έχουν μεγαλώσει διαφορετικά από εμάς και από πριν από εμάς. Ζούμε διάφορες καταστάσεις τραγελαφικές καθημερινά. Δηλαδή έχουμε 2026, πάμε στο 27. Και εκεί που έλεγες πριν 30 χρόνια, ξέρω εγώ, φανταζόσουν εδώ 2026 ότι θα οδηγάς, ότι θα έχεις, ξέρω εγώ, υπτάμενα αυτοκίνητα και αυτά. Δηλαδή, ζεις σε μία εποχή, ο χαδερφισμού, για να μην πω τίποτα άλλο, δεν βαριέσαι και τι έγινε, σώπα μωρέ, εντάξει. Από πού να το πιάσω, πού να τα αφήσω, δηλαδή έφυγε, τα είπαμε την προηγούμενη φορά, έφυγε η διπλανή μου, ξενίκιασε και κόψαν το δικό μου το νερό αντί για τις διπλανής. Δηλαδή, και από το μικρότερο, ρε παιδί μου, ότι δεν έχεις κάπου να καλέσεις κάποια την υπηρεσία νερού, να μην πω τέλος πάντων, δεν έχεις να καλέσεις μετά τη μία, να έρθουν να σου συνδέσουν εν πάση περιπτώσει το νερό, γιατί δεν είσαι εσύ αυτή που έπρεπε να κόψουν το νερό εν πάση περιπτώσει. Δεν βρίσκει κανένα, παιδιά, τίποτα. Τίποτα, ρε, κανέναν. Όχι, θα μείνεις χωρίς νερό, δεν ξέρω. Εντάξει, λύθηκε την επόμενη μέρα με τεράστια προσπάθεια και από τον ιδιοκτήτη μου και από εμένα. Από την άλλη, να σας πω τώρα στο ασανσέρ της οικοδομής μας, δεν ξέρω. Ψιλοκλείστηκα σήμερα. Λοιπόν, έχει 5 μέρες, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, το βλέπεις, η πολυτουργή. Δηλαδή, σου κάνει κάτι σκαμπανεβάσματα και δεν. Είναι ρουλέτα, παίζουμε ποιος θα κλειστεί μέσα μέσα στο ασανσέρ. Και αυτά είναι από τα μικρότερα. Δεν ασχολείται κανείς να κάνει κάτι. Να φωνάξει κάποιον, ας πούμε, ο διαχειριστής, δεν ξέρω. Κέντρο διαχείρισης, το γραφείο διαχείρισης οικοδομής, δεν ξέρω. Έχει αυτό το πραγματάκι. Τώρα μία εβδομάδα πατάμε έτσι ρουλέτα. Ρώσικη ρουλέτα. Ποιος θα κλειστεί στο ασανσέρ, παίζουμε στη δική μας πολυκατοικία αυτήν την εβδομάδα. Ψιλοκλείστηκα εγώ σήμερα, κατέβηκα ισόγειο, ήμουνα ισόγειο και τείχο. Εκεί που πανικοβλήθηκα, πατάω στον πρώτο, ανεβαίνω πρώτο ευτυχώς, άνοιξα, κατέβηκα ξανά στο ισόγειο στην έξοδο με τις σκάλες. Οκ, okay, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και θέλω να πω, ζούμε σε μια εποχή που τα σημαντικά, ας πούμε, τα αφήνουμε πίσω, δηλαδή ακούμε φράσεις τύπου... Για να πηγαίνει ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ υπάρχουν χρήματα, για να υπάρχει κίνηση στους δρόμους, άρα ο κόσμος έχει λεφτά να βάζει βενζίνη, τη στιγμή που έχει πάει 2,5-2 και το λίτρο, ας πούμε. Και όποιος δεν έχει 10 ευρώ, ας πούμε, στην καθημερινά για βενζίνη, ας πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Ζούμε καταστάσεις που συναυλίες γίνονται sold out με εισιτήρια 400 ευρώ και 300 ευρώ και δεν κινούμαστε και δεν ξεκονιόμαστε από τους καναπέδες μας να κάνουμε κάτι για το στεγαστικό μας που είναι και έχουν φτάσει στο Θεό, έτσι, που γίνονται διάφορα πραγματάκια και εμείς δεν λέμε κουβέντα. Και τώρα είναι το μείζον θέμα, ας πούμε, των ημερών. Τι θα γίνει με την αναβίση και τον Νικό Καρβέλα. Καταλαβαίνεις. Ζούμε σε τέτοιους καιρούς, ας πούμε. Ναι, ξεσηκωνόμαστε γι' αυτό. Μας νοιάζει αυτό το πράγμα.

Μίτσε μου καλέ, σε χαιρετώ. Μην αμφιβάλλεις καθόλου για αυτό που μου πες. Στη χώρα που ζούμε, μην αμφιβάλλεις και με τον, έτσι, τον λαό αυτό. Βουζέ, βουζέ, πάλι τα ίδια θα γίνουνε.

Αυτή λοιπόν ήταν και η Gorillaz και πάμε να περάσουμε και στο τελευταίο μας τραγουδάκι για σήμερα. Ξεκινήσαμε με Linkin Park. Θα συνεχίσουμε, μάλλον θα κλείσουμε με τους ίδιους. Ακούμε το τραγούδι In The End.

0: Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε και σήμερα στο τέλος μας για τη σημερινή εκπομπή. Ήμασταν παρέα μία ώρα περίπου. Και αυτό, παιδιά, πάλι με το Ζόρδι, δηλαδή κανονικά δεν θα ερχόμουν, αλλά εντάξει, είναι και δίπλα το σπίτι, οπότε είπα να συρθώ. Εύχομαι καλό υπόλοιπη εβδομάδα, να είστε όλες και όλοι καλά. Την επόμενη εβδομάδα δεν ξέρω αν θα έχουμε εκπομπή, γιατί έχω ένα ιατρικό ραντεβού και δεν ξέρω αν θα προλάβω. Θα κοιτάξω ίσως να αναπληρώσω το Σάββατο ή αλλιώς θα ξαναπούμε την μεθεπόμενη Πέμπτη. Έως τότε σας εύχομαι να περνάτε τέλεια, να είστε όλες και όλοι καλά. Φιλάκια πολλά, bye.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Pavlidis Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
3: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
2: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Τάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28. Εφέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
3: Μετά, πρώτα τα υλικά.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
3: Τιμές θαύμα για όλους.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα. Ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
1: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μας βεντέτα, η Λόλα. Now, ladies and gentlemen, our famous star, Λόλα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Calathas εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Calathas, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Calathas, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνω για μια τσάντα. Με την καμία. Έχω για σχολείο.

0: με απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Κόσμος στους

Δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα. Παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος. Ακούμε την καρδιά.

0: Τρεις το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. Τρεις το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.

0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Κόσμος-news.gr.
1: Κόσμος τους 93.

μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
0: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10:30.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Μεταφέρω αυτά που έγραψα στο χαρτί, δηλαδή και μετά στην κιθάρα. Βασικά το πρώτο τραγούδι το έγραψα, η μουσική και ο στίχος βγήκαν σχεδόν μαζί. Πράγμα που μου έχει συμβεί άλλη μια φορά στη ζωή μου. Και ήταν πιο πολύ, αυτό που με έσπρωξε ήταν η ανάγκη μου για έκφραση. Γιατί μπορεί να φαίνομαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος γενικά, αλλά δεν εκφράζω εύκολα τα συναισθήματά μου.

3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

Και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

Μας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

3 το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

3 το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια, τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι, με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, στον κόσμο μας.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr.

Πού ήσουν αγάπη μου? Πού ήσουν χαμένος? Αφού ήσουν ριζωμένος αιώνες πάντα εδώ. Πού ήσουν φεγγάρι? Πού ήσουν κρυμμένο? Αφού ήσουν χρεωμένο σ' αυτόν τον ουρανό. Πού ήσουν ανάσα μου, στεριά μου, θάλασσά μου? Αφού ήσουν το φως μου, το άλλο το μισό μου. Πού ήσουν ανάγκη μου? Πού ήσουν ζωή μου, δύση και ανατολή μου, φιλί μου ακριβό? Σε ευχαριστώ και σ' αγαπώ στο άπειρο.

0: Σου πλέον, κι όσο κρατήσει το όνειρο, αυτές τις λέξεις μάτια μου, άσε με να στις λέω. Πάλι απόψε λογισμοί με φέρανε κοντά σου, στην ταπεινή στεριά σου, στη θάλασσα αγκαλιά σου. Πάλι απόψε στο χασμί με πνίξαν στο βυθό σου. Μα μέσωσε το όνειρο και ένα φιλί δικό σου. Κλαίει η ψυχή σαν το πουλί και η νύχτα φλογισμένη, η ανάσα μυρωμένη, καρδιά μου ερωτευμένη. Είναι ευλογία να το πω, στα μάτια σου να κατοικώ. Για σένα είναι ένα τραγουδό, το δύσκολο είναι το απλό. Βράδιασε, μην παρνηθείς, Ανατολή μου μην αργείς. Είσαι το άλλο μου μισό, τώρα υπάρχω, τώρα ζω. Στη ζεστή ανθισμένη αγκαλιά σου, στο δικό σου ακριβό ουρανό, επιστρέφω καρδιά μου κοντά σου, για να υπάρχω, να ελπίζω, να ζω. Μου είχε λείψει η αντρίκια ματιά σου, το κορμί σου που τόσο πουθώ, το φιλί, η αφή, η φωτιά σου. Στην Ιθάκη σου πάλι γυρνώ, με τα μάτια κοιτώ τα δικά σου. Στις καρδιά σου τη φλέβα χτυπώ, όλα επίπεδα ξένα μακριά σου. Και ρωτάς, πες μου απλά, σ' αγαπώ. Ξημερώνει, τα μίλια τελειώνουν, θα σ' αγγίξω εαυτέ μου ξανά. Τα δυο μάτια μου κοίτα βουρκούν, στέγνωσέ τα με αγάπης φιλιά. Ζαφάρος ο ήλιος αναβοσβήνει δυνατά, στην πράσινη θάλασσά σου. Τι να πω το όνειρο πλήσω, στα νυπόμονα νερά σου που απόψε κολυμπώ. Περαστικές ασύννεφα οι σκέψεις σου μιλάνε.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.

0: δεις και γκρεμούς. Σε δέρμα από σε τέλφου.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μετάδοσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς τη δική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.